κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: I taste you in the air. Your energy air.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 5:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: 90,3 Paradise.
2: Και τώρα Εξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

Η σεζόν πάντως ξεκίνησε με πολύ δυσάρεστο τρόπο και μιλάω βεβαίως για το πολύ έτσι... τη θλίψη που υπάρχει για το χαμό του Γιώργου Μαζονάκη. Τις τελευταίες μέρες όλη η δισογραφία, η περισσότερη δισογραφία αφορά στο θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή, που σήμερα είναι η κηδεία του το απόγευμα. Από χτες ξεκίνησε το προσκύνημα στη γειτονιά του στη Νίκαια. Είναι πραγματικά κοσμοπλημμύρα. Είναι, ρε παιδί μου, αυτό έβλεπα χθες που μετέδιδαν τα δελτία ειδήσεων και ζωντανά την έλευση της, την πομπή, εν πάση περιπτώσει, στην νεκροπομπή, και σκεφτόμουν πόσο θα ζήλευαν κάποιοι πολιτικοί να βλέπουν τέτοια λατρεία προς το πρόσωπο καλλιτεχνών, γιατί το βλέπεις πλέον μόνο σε καλλιτέχνες αυτό, τόσο και στο Μαζονάκη όσο και σε άλλες περιπτώσεις όπως το Παντελίδη, ας πούμε. Αυτό που έγινε ήταν πραγματικά αξιοσημείωτο. Ένας καλλιτέχνης ο οποίος, αυτό που πραγματικά πολλά είναι να θαυμάζεις, αλλά το κυριότερο είναι ότι κατάφερε να διεισδύσει η δημοφιλία του σε όλους τους κύκλους. Δηλαδή δεν ήταν ένας τραγουδιστής ο οποίος απευθυνόταν μόνο στους μπουζουκόβιους, να το πω έτσι, και δεν το σνομπάραν οι υπόλοιποι, σε αντίθεση με άλλους. Ας πούμε, θυμάμαι τον Παντελίδη, ότι όταν υπήρξε αντίστοιχη περίπτωση, δηλαδή όταν έφυγε από τη ζωή, κάποιοι έτσι ψιλοειρωνεύονταν κιόλας, κάποιοι έτσι δίθεν έντεχνοι. Ο Μαζονάκης είχε πάρα πολύ, βλέπω δηλαδή στα social που έβλεπα τα post, όλα έβλεπα άτομα που δεν περίμεναν να έχουν συγκινηθεί τόσο πολύ ή να έχουν βιώματα από το Μαζονάκη. Αυτό είναι το ένα μέρος της υπόθεσης, δηλαδή το συγκινητικό, η απώλεια, η αγάπη του κόσμου. Το άλλο μέρος της υπόθεσης είναι αυτό που θα βλέπετε για πολύ καιρό από τις ειδησογραφικές και μη εκπομπές, ειδικά τις μεσημεριανές, για το πώς έγινε αυτός, πώς προκλήθηκε αυτός ο θάνατος, που αποκαλύπτει μια πολύ περίεργη σελίδα η οποία ακτυλισσόταν εδώ και πολύ καιρό, απλά ο κόσμος δεν τη γνώρισε. Μιλάμε βεβαίως για όλα αυτά τα ιατρία εντός εισαγωγικών και τους γιατρούς εντός και εκτός εισαγωγικών, οι οποίοι έχουν αυτές τις πρακτικές αναζωογόνησης, πώς το λένε, αποτοξίνωσης εντός εισαγωγικών, πάλι πολλά εισαγωγικά στην υπόθεση, τα οποία γίνονται σε πολλά μέρη, δεν είναι δηλαδή μόνο για ιατρία στο Κολωνάκι. Από ό,τι διαβάσαμε, είναι και γιατροί οι οποίοι πηγαίνουν σε διάφορα μέρη. Υπάρχουν κάποιες, υπήρχαν σκέψεις, λέει, να πάνε να κάνουν το αντίστοιχο σε ξενοδοχεία στην Μύκονο, για να μπορεί ο άλλος, ας πούμε, το βράδυ να κάνει ότι να πίνει ό,τι θέλει και το πρωί να είναι τζάμι. Εν πάση περιπτώσει, όπως είδαμε στην περίπτωση του Μαζονάκη, αυτοί οι γιατροί είναι μερικές φορές επικίνδυνοι και οι πρακτικές αυτές προϋποθέτουν αντίστοιχες συνθήκες, δηλαδή ένα νοσοκομείο και τον αντίστοιχο λόγο κιόλας, δηλαδή το να κάνεις πλασμαφαίρεση, από ό,τι ακούσαμε από τους γιατρούς, τους κανονικούς γιατρούς, προϋποθέτει κάποια ασθένεια. Δηλαδή δεν μπορείς να πας να κάνεις πλασμαφαίρεση επειδή σου είπε ο άλλος ότι, ξέρεις, σε βλέπω λίγο πεσμένο, ή επειδή είχε πει σύμφωνα με τις αναφορές ο Μαζονάκης ότι είχε βήχα και δεν ήταν έτοιμος για να ξεκινήσει τις συναυλίες κτλ. Αυτό αποδείχθηκε

μοιραίο. Τώρα μου πεις τώρα, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να έχεις και λίγο, ρε παιδί μου, να είσαι και λίγο καχύποπτος στους γιατρούς ή σε οποιουσδήποτε δίθεν γιατρούς πηγαίνεις και να το τσεκάρεις πολλές φορές και να μην πηγαίνεις για αυτούς τους λόγους, εν πάση περιπτώσει. Τώρα ξεκινάει μια μεγάλη ιστορία με αυτό και δεν ξέρω πόσα πράγματα θα αποκαλυφθούν. Νομίζω ότι δεν θα αποκαλυφθούν όλα, όχι για τη συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά γενικά για αυτό τον κλάδο της δίθεν αναζωογόνησης.

Δεν ξέρω πώς κοιμάστε εσείς, αν κοιμάστε καλά ή όχι. Πάντως λένε οι επιστήμονες εδώ ότι βοηθάει, λέει, ο ορός ήχος. Τι είναι ο ορός ήχος? Ο ορός ήχος, λέει, είναι βαθύτεροι ήχοι και χαμηλότερες συχνότητες, τις οποίες μπορείς να βάλεις να τις ακούς από πίσω, όπως βάζουν κάποιοι κάτι έτσι σαν. Πώς τα λένε αυτά, παιδί μου, κάτι ήχους ηχογραφημένους που είναι. Και μπορούν και κοιμούνται με αυτό, δεν ξέρω πώς το καταφέρουν. Ο ορός ήχος, λέει, είναι κάτι σαν τις συχνότητες της σταθερής βροχής ή μιας μακρινής μπόρας. Τώρα εγώ αν ακούω βροχή το βράδυ που κοιμάμαι, το πιο πιθανό είναι να τα κάνω πάνω μου ή να θέλω να πάω τουαλέτα, θα ξυπνάω 5 φορές το βράδυ. Ξυπνάω ήδη μια φορά και μου διαλύει τον ύπνο. Μην ξυπνάω κάθε λίγο επειδή ο άλλος θα βάλω βροχή στον ύπνο μου. Πώς θα κοιμηθείς καλύτερα? Γιατί το λένε ροζ ήχο επίσης, εντάξει. Το τίτλος του δημοσιεύματος λέει εδώ πέρα, λέει, μια ροζ προστίκη στον ύπνο σας μπορεί να σας βοηθήσει να καθαρίσετε τον εγκέφαλο. Και λέω ροζ προστίκη, αυτό θα θέλει να βάλουμε τίποτα ροζ μαξιλάρια, ροζ σεντόνια, αλλά δεν είναι αυτό. Είναι, λέει, ροζ ήχος. Ψάξω εγώ τώρα, πάω. Καταρχάς, που τον πουλάνε αυτόν τον ροζ ήχο? Δεν ξέρω πλέον, πραγματικά. Έχουν βγάλει τόσα πολλά πράγματα που παλιά, ρε παιδί μου, έφτασε χυμόσουνα. Τώρα, λέει, πρέπει να έχεις από πίσω ένα background. Πρέπει να είναι, λέει, το δωμάτιο να είναι βαμμένο έτσι. Πρέπει να κλείνεις τα κινητά κτλ. Το οποίο το κάνω, να ξέρετε, πλέον και βοηθάει πάρα πολύ. Μην αφήνετε το κινητό ανοιχτό, αν μπορείτε. Αν μπορείτε, βεβαίως. Γιατί κάποιοι μπορεί να το έχετε για ώρα ανάγκης. Αλλά εμένα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτό. Βάζω εκεί λειτουργία πτήσης. Και κοιμάμαι στο δυνατόν καλύτερα.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: Παιδιά, εμείς τα παιδιά του χειμώνα τα δεχόμαστε εδώ, δεν έχουμε πρόβλημα. Εμείς λέμε και καλό χειμώνα. Αν και τώρα πλέον αυτό θεωρείται θανάσιμο αμάρτημα. Δηλαδή στην Ελλάδα πλέον είναι λιγότερο κατακριτέο το να κλέψεις, ας πούμε, από το να πεις καλό χειμώνα. Άμα πεις καλό. Που δεν λέει και κανένας. Δηλαδή, πιο πολύ μου κάνει εντύπωση ότι όλοι αυτοί που διαμαρτύρονται δεν νομίζω ότι ακούνε πουθενά. Δεν μπαίνει κανένας να πει καλό χειμώνα. Αυτό το λέγανε παλιά οι άνθρωποι που ήταν, ρε παιδί μου, μεγαλύτερης ηλικίας. Το λέγανε με την έννοια ότι ξεκινάει αυτό που λέμε σεζόν. Αλλά δεν ξέραν τη λέξη σεζόν. Οι γονείς μας ήταν καλή σεζόν. Καλή σεζόν. Λέγανε καλό χειμώνα. Καλό χειμώνα, όχι ημερολογιακά. Ο χειμώνας δεν είναι ότι έξω έχει μείον 15. Μην τα ξαναλέμε τώρα αυτά. Είναι απλά ότι ξεκινάει η ρουτίνα η χειμωνιάτικη, η χειμερινή. Η ρουτίνα και με τη θετική έννοια. Δηλαδή. Καθημερινότητά σου, θα να πω. Τελειώνει διακοπές, πώς να το πω διαφορετικά. Μην φοβόμαστε τόσο τις λέξεις. Δηλαδή, έχουμε γίνει πληγιά, δεν μπορείς να πεις τίποτα. Καλό χειμώνα, μην μπείτε. Καλό από καλό καιρό. Έχουν εφευρεθεί διάφορα τώρα. Καλό από καλό καιρό, καλό φθινόπωρο, καλό κατεβόδιο, δεν ξέρω τι άλλο να πω.

0: Έχετε ακούσει αυτό που λέμε φάτε μάτια ψάρια? Λοιπόν, ακούστε ένα φοβερό που έχει γίνει. Επιβλήθηκε, λέει, πρόστιμο 500 ευρώ σε εστιατόριο, με υποκατάστημα στην Σύρο, από ό,τι βλέπω εδώ, στη Σύρο, ναι, σωστά. Γιατί, λέει, έκριναν οι ελεγκτές, οι Ράμπο που λέγαμε, οι Ράμπο παλιά, τους ΔΟΕ, ότι τα ψάρια που είχαν στο μαγαζί ήταν περισσότερα από αυτά, μάλλον ήταν άλλα από αυτά που είχαν παραγγείλει. Πώς το κατάλαβαν αυτό? Λέει, είδαν ότι τα ψάρια ήταν πιο φρέσκα από τα παραστατικά. Και αυτό το κατάλαβαν, λέει, από τα μάτια τους. Παιδιά, δεν σας κάνω πλάκα, το διαβάζω εδώ στο πρώτο θέμα. Το έκριναν, λέει, από την νεκρική ακαμψία και την κατάσταση των οφθαλμών των ψαριών. Η υπόθεση αφορά σε εταιρεία Μέτρα την Αθήνα και υποκατάστημα στην Ερμούπολη. Κλιμάκιο της ΙΕΔΕ Αττικής πραγματοποίησε μερικό επιτόπιο έλεγχο για την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων και προχώρησε σε ποσοτική καταμέτρηση των νοπών ψαριών. Σου λέει μια σφυρίδα, δύο τσιπούρες. Ανάμεσα στα λιεύματα βρέθηκαν 3,5 κιλά σφυρίδας αξίας αγοράς 98 ευρώ. 98 ευρώ, 3,5 κιλά, πόσο πάει το κιλό τώρα εδώ? Λίγα δεν είναι για 3,5 κιλά σφυρίδας. Από τιμολόγιο που προμηθευτήκε το αντίστοιχο δελτίο αποστολής προέκυπτε αγορά 8,3 κιλών σφυρίδας στις 15 Ιουλίου του...
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 6 και μισή.

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
2: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
3: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
2: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
3: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
4: Ακούω μόνο Paradise.
5: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
6: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
1: Τι θα γίνει με τον ιό του Δυτικού Νείλου? Έχει περάσει το καλοκαίρι, δεν τελείωσε αυτή η ιστορία. Ακόμα έχουμε θέμα. Δεν είναι, λέει, περιστασιακή απειλή. Στην Ελλάδα, η φετινή έξαρση είναι από τις σοβαρότερες των τελευταίων ετών, με διψήφιο αριθμό θανάτων και περισσότερους από 200 ασθενείς με προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος. Εδώ μεταξύ, το θέμα είναι ότι τώρα θα φοβόμαστε και τα κουνούπια. Έβλεπα χθες ένα ρεπορτάζ σε εκπομπή πρωινή και έκαναν γκάλωπ στο δρόμο και ρωτούσαν, λέει, τι θα κάνετε, λέει, εμβόλιο. Υπάρχει εμβόλιο για τον ιό του Δυτικού Νείλου και δεν το ήξερα. Ότι το κάνουμε και αυτό. Πόσα εμβόλια θα κάνουμε? Μήπως θα ξαναπάμε στρατό να κάνουμε αυτό το τριπλό, το μαντού, που τα έκανες και δεν πάθαινες τίποτα, ίσως σαν την κατσαρίδα σε πυρηνική έκρηξη, ας πούμε. Λέει, εμβόλια για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Τι θα γίνει τώρα αυτή τη δουλειά? Θα κάνουμε, πηγαίνουμε κάθε λίγο και λιγά, κάνουμε εμβόλια. Βγαίνει ο άλλος κάτι αφημία, εμβόλια κάνει για τον HPV, κάνει εμβόλια για τον έρπη ζωστήρα, κάνει εμβόλια για τον COVID, κάνει εμβόλια για τη γρήπη Α. Έλεος, λέει, τρυπιόμαστε, λες και μην πω τώρα. Εν πάση περιπτώσει, Έλληνας ανοσολόγος από την Οξφόρδη, ο κύριος Λιγοξυγκάκης. Έλα ρε Λιγοξυγκάκη! Εξηγεί, λέει, γιατί ψεκασμοί δεν αρκούν. Και τι να κάνουμε τώρα? Σας περιμένουμε στο επόμενο καλοκαίρι. Τώρα, λέει, πρέπει να κάνουμε τώρα κάτι. Δεν, με αγχώνεται, ακόμα δεν έχω έρθει στη δουλειά.

0: τότε.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Η ταινίστρια η Σαμπαλένκο έβρισε έναν οπερατέρ, λέει, στο αμερικάνικο, στο US Open. Του είπε άντε και γιατί αυτή έχασε 2-1 από την Έλενα Ριμπάκινα, η Αρίνα Σαμπαλένκα. Και καθότανε στο μπάγκο, πώς το λένε αυτό το πράγμα, που κάθονται εκεί, περιμένουν να ξαναμπούν στο μάτς, ή μόλις τελειώνει το μάτς, είχε τελειώσει μάλλον, και ο περατέρ έκανε τη δουλειά του, δηλαδή έκανε πλάνα από κοντά. Πήγαινε λοιπόν κοντά, οι άλλοι κλεγόταν, χτυπιόταν κτλ. Τύπου έπαθε τσιτσιπά. Και τσιτσιπά έπαθε, όντως. Και όταν πέρασε ο περατέρ μπροστά της την ώρα που τη τράβαγε πλάνο, τη λέει fuck off. Αυτό το γνωστό. Άντε και. Έπαθε δηλαδή αυτό που παθαίνουν αρκετοί οι Έλληνες όταν βλέπουν κάμερα συγκεκριμένου ειδικά σταθμού. Όταν φτάνουν στον Πειραιά μετά από διακοπές και είναι αυτό που έλεγε ο άλλος, είστε έτοιμοι για μιούτ. Κάτι τέτοιο έπαθε και Σαμπαλένκα.

0: Διαφημίσεις.
1: Η πόλη ζει. Στο Free Press της πόλης, το κουδούνι χτύπησε για έξω. Το «Η πόλη ζει» περπατάει στην Αθήνα, παίζει, μαθαίνει, γράφει με το χέρι και φτιάχνει από την αρχή το σχολείο που θα ήθελε. Κι αν δεν πάρει άριστα, δεν πειράζει. Η πραγματική ζωή, ευτυχώς, δεν εξαρτάται από τις βαθμολογίες. «Η πόλη ζει». Έντυπο που διαβάζετε. Υπολυζή.gr. Site που δεν βομβαρδίζει.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
5: Και ο καναπές Chesterfield.
4: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
5: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
6: Προλάβετε τις μεγάλες εκπτώσεις πριν τελειώσουν.
7: Σήμερα διαβήτη στο χέρι, ε. Σήμερα ούτε λάθη ούτε τίποτα. Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε? Γιατί είμαι έτσι χαρούμενος, αφού είναι η δεύτερη μέρα στη δουλειά? Γιατί χαίρομαι, γιατί χαίρεται ο κόσμος και τραγουδά πατέρα? Γιατί πάμε στη δουλειά, γιατί παιδιά, άμα δεν πάμε στη δουλειά θα μας πιάσει ο Μαρινάκης τώρα. Δεν μπορούμε να μείνουμε άνεργοι πάνω από 2 μήνες. Δεν θα παίρνουμε επίδομα. Οπότε δουλειά, δουλειά, όλα τα κεφάλια μέσα, χαμηλά, δε. Δεν πληρώνουμε επιδόματα πάνω από 2 μήνες, κυρία μου. Να πάτε να βρείτε δουλειά, τόσες δουλειές υπάρχουν. Σας έπιασα από τα μαλλιά σήμερα, ο καράφλας. Τι γίνεται, τι κάνετε, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Δεύτερη μέρα, πιο έτσι προσαρμοσμένος. Χθες ήμουνα λίγο κάπως, δεν σας το κρύβω. Δε κοιμήθηκα και 3 ώρες, σήμερα είμαι πιο φρέσκο. Σήμερα ξύπνησα 4.30. Καλά θα πάει αυτή η σεζόν, νομίζω. Ε. Τι κάνετε, πώς είστε? Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο galaxy92.gr. Μας ακούτε και από εκεί. Μας κάνετε και follow στο Instagram του σταθμού galaxy92fm. Θέλω να μπείτε εκεί, γιατί έχουμε πάρα πολύ ωραίους διαγωνισμούς. Έχουμε ξεκινήσει ήδη δυναμικά εδώ στο Galaxy με πολύ ωραία event και διαγωνισμούς. Και βεβαίως κάνετε follow και τον Κακομοίρη αυτό που μιλάει στο Instagram. Β' Χαρισόπουλος, VH Χαρισόπουλος, λοιπόν, μέχρι τις 10 θα τα λέμε παρέα. Ελπίζω να είστε καλά, ελπίζω να κοιμηθήκατε καλά. Αν δεν κοιμηθήκατε καλά, τα πρώτα σας μπινελίκια τα στέλνετε εκεί που είπαμε, galaxy92.gr, πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
8: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
7: Σήμερα που λες, Αντρέα, αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς όμως από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις. Αχ, ξεψύχησα. Διευθύνσεις. Με εντάσεις ως 3 μποφόρ τοπικά μόνο. Η θερμοκρασία από 15-29 βαθμούς. Πολύ μου αρέσει αυτή η θερμοκρασία. Τη θέλω, την ποθώ. Θέλω να μείνει έτσι η θερμοκρασία και ξεκινάμε δυναμικά με Σερ Αχά και Μπρούνο Μάρς. Είμαστε εδώ και θα είμαστε μέχρι τις 10. Μια μεγάλη καλημέρα.
9: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Άνια Νταμπρόφσκα, Across 110th Street.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
5: Galaxy 92.
6: Θυμάμαι. Και Ντέρι Στάνου. Τι να πω πραγματικά. Σήμερα κυκλοφορήσαν σήμερα το 1919 το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Η Καθημερινή, εφημερίδα η οποία εξακολουθεί να εκδίδεται. Το λέω αυτό γιατί οι εφημερίδες πεθαίνουν σιγά σιγά. Σαν σήμερα το 1946 γεννήθηκε ο μεγάλος σκηνοθέτης Oliver Stone, που σκηνοθέτησε το Πλατούν και γεννημένος την 4η Ιουλίου. Ό,τι ταινίζει το Βιετνάμ αυτές. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2008 ο Σταύρος Παράβας, Έλληνας τοπιός, από τους πιο έτσι ενοχλητικούς για τη Χούντα. Είχε προκαλέσει διάφορες ενοχλήσεις στη Χούντα. Και σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή και η Ιταλία δημοσιογράφος και συγγραφέας Οριάννα Φαλάτσι, γνωστή από την σχέση της με τον Αλέκο Παναγούλη. Λοιπόν, αυτά με την ταυτότητα της ημέρας. Μας στέλνετε μηνύματα και στο Instagram. Βι Χαρισόπουλος με βρίσκεται εκεί. Αχά, Bruno Mars, Lightning Seeds. Καλημέρα!
1: Galaxy 92.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: Έχετε επιχειρήσει ποτέ να πιάσετε αυτή την κορώνα έτσι ακούγοντας το τραγούδι να κάνετε? Και φύγαν όλοι. Παιδιά, τι πράγμα είναι αυτό με την Ελλάδα που όταν ξεκινάει ένα θέμα, ρε παιδί μου, το ξεχυλώνουμε. Δηλαδή, δεν υπάρχει άλλη επικαιρότητα, δεν υπάρχει άλλη ιδιοσιογραφία. Πιάσαν το θέμα με το Μαζονάκι τώρα. Δεν έχουν σταματήσει, μιλάμε και εντάξει, τρελαίνομαι, πεθαίνουμε αυτό με τον όρο σαμάνι. Σαμάνι ήταν οι μάγοι, ας πούμε, των ειδωλολατρών, οι μάγοι των φυλών, εν πάση περιπτώσει. Και τώρα έτσι ονομάζουν όλους αυτούς τους γιατρούς που προτείνουν εντός αγωγικών εναλλακτικές θεραπείες, οι οποίες σε αναζωογονούν, σε κάνουν πιο νέο, το οποίο είναι πάρα πολύ γοητευτικό, να σας πω, γιατί είμαι σε μια ηλικία πλέον που βλέπει τον εαυτό του στον καθρέφτη και λέει κάτι πρέπει να κάνουμε εδώ. Και ξέρεις, υπάρχουν τα παραδοσιακά πλέον μπότοξ και υπάρχουν άλλα που σου λέει θα σου βάλω αυτό αίμα και τα λοιπά. Αυτά από παλιά υπήρχαν. Η Τίνα Τέρνερ, θυμάμαι ότι έκανε τέτοιες με τα γκίσεις αίματος, ας πούμε. Δεν ξέρω αν έκανε πλάσμα αφαίρεση η Τίνα Τέρνερ. Και τώρα λένε όλοι οι σαμάνοι. Ακούς όλους τους σταθμούς και λένε οι σαμάνοι. Και ο σαμάνος, η σαμάνα. Είναι φοβερό πάντως. Τέλος πάντων, μεγάλη υπόθεση. Νομίζω ότι δεν έχει πιαστεί το δεύτερο μισό της υπόθεσης. Δηλαδή, όλοι ασχολούνται με αυτούς που προτείνουν ολιστικές θεραπείες και κανείς δεν κοιτάει και το αυτούς που προτείνουν αποτοξινώσεις. Δηλαδή, το να μπορείς να παρτάρεις ένα βράδυ να παίρνεις ό,τι θες και το πρωί να είσαι κύριος. Γιατί πάνε αυτοί, καθαρίζονται εντός εισαγωγικών. Δεν ξέρουμε τι πρωτόκολλα ιατρικά. Προφανώς με επίφοβα. Και γίνονται μετά τζιτζιλόνια. Αυτά κυριαρχούν όπου και να ανοίξεις, ό,τι και να ακούσεις, ό,τι και να δεις. Είναι το θέμα του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος βεβαίως χτες κυδεύτηκε, υπόθηκε το τελευταίο αντίο στον πολύ δημοφιλή, από τους πιο δημοφιλείς τραγουδιστές που έχουν βγει τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες και σε όλους τους χώρους. Και αυτό παίζει λιγότερο τα υπόλοιπες ειδήσεις. Ας πούμε το γεγονός ότι το πετρέλαιο έχει πάει 107 ευρώ το βαρέλι, άκουγα σήμερα σε έναν ειδησιογραφικό σταθμό και μου ανέβηκε η πίεση. Δηλαδή το πετρέλαιο πήγε 107, η πίεση πήγε 17.
1: Galaxy 92.
0: Τι του τουρού. Βλέπουμε να πληρώνουμε τα μαλλιοκέφαλά μας.

0: Καλημέρα στο Θοδωρή από Δράμα. Καλό φθινόπωρο. Α, είσαι και εσύ αυτό του αναθεωρητικού μπλοκ. Δεν λες καλό χειμώνα. Καλημέρα στη Δράμα που εκεί φαντάζομαι μπαίνει χειμώνας. Ξεκινήσαμε με ελαφρύ μπουφανάκι, λέει, το πρωί και να ξυπνάμε. Και να ξυπνάμε οριακά νύχτα. Ναι, εντάξει, και τώρα μην το κάνεις έτσι. Φτάσαμε μέσα Σεπτέμβρη, πλάκα-πλάκα, 15 Σεπτέμβρη. Καλημέρα και στο Δημήτρη, ο οποίος έριξε το πρώτο πινελίκι της ημέρας βάζοντας βενζίνη πρωί-πρωί, γεμίζοντας κιόλας. Α, εσύ είσαι πλούσιος. Εν τω μεταξύ, έχετε δει τις τιμές αυτές που λένε στα βενζινάδικα που λένε. Πώς θα το πάνε τώρα, 21,99 ξέρω εγώ. Και έχει ένα άρθρο εδώ που λέει πώς παίζει ρόλο αυτό το. Οι τιμές που τελειώνουν σε 9 επηρεάζουν τις αγορές μας. Είναι αυτό που βλέπεις, παιδί μου, δεν κάνει 10, κάνει 9,99. Ή ξέρω εγώ, δεν κάνει 14, κάνει 13,99. Και λέει, παρότι ο κόσμος καταλαβαίνει πλέον ότι αυτό γίνεται για το γνωστό λόγο, δηλαδή για να σου δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι είναι φτηνότερο από ό,τι είναι, τελικά εξακολουθεί και το πετυχαίνει αυτό. Δηλαδή, υποσυνείδητα. Εσύ το βλέπεις και λες, δεν είναι 9,99, είναι 10. Και άμα είναι 10 δεν έγινε τίποτα, άμα είναι ξέρω εγώ 199,99 δεν είναι 200. Το βλέπεις, καταλαβαίνεις ότι είναι 200, το λες στον εαυτό σου, αλλά μέσα κάτι σου λέει πάρτο. Σου λέει όρμα, ας πούμε, μην το αφήσεις, δεν είναι ευκαιρία, 199,99. Εν τω μεταξύ έχουν κάνει τόσους, έχουν επιβάλει τόσους κανονισμούς, περιορισμούς και τα λοιπά στις αγορές. Αυτό γιατί δεν το απαγορεύουν, δεν θα ήταν πάρα πολύ απλό να βγει ένας κανονισμός που να λέει απαγορεύονται οι τιμές που να λήγουν σε 99. Σιγά το πράγμα. Βγαίνεις αύριο και το κάνεις. Κύριε Γεωργιάδη, βέβαια είστε υπουργός υγείας. Δεν θα κάνει. Α, κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο. Αυτό είναι ενάντια στους φιλελεύθερους κανόνες αγοράς. Αυτά είναι αλφαβήτα και γαζόπουλο, πρέπει να τα ξέρετε. Εμείς είμαστε εντελώς δωρεάν εδώ στον Galaxy 92. Δεν είμαστε 92 και 99, είμαστε κανονικοί.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή εφτά?
1: Ένας είναι, αλλά κάνει για εφτά. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
3: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
4: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
3: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
4: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτις.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου. Η κίνηση στην πόλη.
1: Η ώρα είναι 7:27, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Ήδη ο Κηφισός έχει πήξει και στα δύο ρέματα γίνεται της κακομοίρας από το τηλεφόρο Αθηνών μέχρι την Αττική Οδό. Πολύ νωρίς ξεκινάει η κίνηση φέτος, δεν ξέρω τι γίνεται. Ίσως να λέω και πλακίες. Στο ρεύμα, η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έχει προβλήματα στο ύψος της Εθνικής μέχρι την έξοδο Κίμης. Έχουμε προβλήματα και στην Κηφισίας από νωρίς. Στην κάθοδο ειδικά ξεκινάει το πρόβλημα από ψηλά από τα εμπορικά του Χαλανδρίου μέχρι να φτάσετε στο ύψος του Ψυχικού. Η άνοδος είναι χαμηλά δύσκολη, δηλαδή από την Πανόρμου μέχρι το Νέο Ψυχικό. Η Μεσογείος στην κάθοδο με προβλήματα στο ύψος του Χαλανδρίου και αυτή. Η περιφερειακή λίγο καλύτερα σήμερα, από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα θα σας δυσκολέψει. Και στο κέντρο προσοχή με την Βασιλής Σοφίας και κυρίως με τη λεωφόρο Βασιλής Αμαλίας. Κλασικά η Αθηνών με προβλήματα μεγάλα από το Παλατάκι μέχρι το Σκαραμαγκά και στον Πειραιά τα γνωστά προβλήματα, αλλά χωρίς το μποτιλιάρισμα της παραλιακής στο ρεύμα προς Πειραιά. Αυτά με την κίνηση. Ακούτε Galaxy 92. Και σήμερα θέλουμε να σας έχουμε και εσάς παρέα, διότι δίνουμε πιτσάρες εδώ παρακαλώ. Έχουμε πει, πώς το είπα, από την Pizza Fan θα δώσω δώρο μία πίτσα και μία πίτσα τέσσερα τυριά και πίτσα αλφόρνο συν μία ασμόκτ αλφόρνο και μία σαλάτα του σεφ παρακαλώ από την Pizza Fan. Να σας πω ότι θα το δώσω στον πρώτο που θα πάρει τηλέφωνο τώρα στο 210-99-59-970 και θα μας πει την πρώτη καλημέρα στον αέρα της εκπομπής. 210-99-59-970, μου αρέσει που έλεγα πριν για το 99, εμείς τα έχουμε στο τηλέφωνο. 210-99-59-970, μας λέτε καλημέρα ο πρώτος και κερδίζει όλα αυτά τα δώρα της Pizza Fan.

0: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτη Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
1: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
3: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
4: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
5: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Αχ, ρε μάνα. Όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
7: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
8: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
9: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
8: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
9: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
10: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 25 41 30 66 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
11: Θέλετε Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας.
12: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά.
11: Αλλά και περιποιημένος κύριος.
13: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
14: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
15: Για τα υπόλοιπα, είμαστε εμείς εδώ.
13: Για ό,τι ντύνεστε,
14: σκεπάζεστε,
15: αλλά και πατάτε.
14: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
15: Το τέλειο.
14: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
13: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
15: Τέλεια επιλογή.
14: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
16: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
17: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
16: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
17: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
18: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
19: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
20: Χορηγός επικοινωνίας Paradise 90,3.
21: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
22: Galaxy 92.
23: Αυτό το τραγούδι ήταν των Ολλανδών Shocking Blue από τη δεκαετία του 70. Το κάνανε μια διασκευή Banana Rama και έσκησε στη δεκαετία του 80. Σας λέγαμε χθες για την ιστορία που έχει ξεκινήσει με το AI, δηλαδή ότι τα ρομπότ θα μας σκοτώσουν όλους και θα μας καταλάβουν κτλ. Είχαμε δύο πολύ ενδιαφέροντα πράγματα χθες. Μία δημοσιογράφος του CNN πήρε συνέντευξη από μία ηθοποιό AI, ουσιαστικά από ένα... Πώς να το πω τώρα αυτό, δεν ξέρω πώς λέγονται αυτά. Αβατάρ. Από ένα αβατάρ ουσιαστικά. Το οποίο μιλούσε κανονικά, παιδιά, και τη ρωτούσε για το πώς νιώθει με όλα αυτά και τα λοιπά. Της απαντούσε κανονικότατα. Θα το δούμε και στη συνέχεια. Αλλά πρώτα να σας πω για τον Τραμπ, ο οποίος μετά από όλο αυτό το σάλο που έγινε για τις εταιρείες AI, οι οποίες μάλιστα πέσαν στο χρηματιστήριο, χάσαν πάρα πολλά λεφτά, όταν ξεκίνησαν όλες αυτές οι ανησυχίες που λένε ότι τα ρομπότ θα μας καταλάβουν και τα ρομπότ θα. Όχι, θα μας καταλάβουν, τι λέμε. Θα καταλάβουν τον κόσμο μας. Θα μας κατακτήσουν, θα μας σκοτώσουν, θα μας εξαφανίσουν μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Είπε ο Τραμπ, τα ρομπότ δεν θα καταλάβουν τον κόσμο. Ο μόνος έλεγχος που χρειάζεται είναι, είστε έτοιμοι, ένας έξυπνος πρόεδρος. Ο Τραμπ είναι ο έξυπνος πρόεδρος, κατάλαβες, δηλαδή δεν είναι... Έβλεπα χθες έναν stand-up comedian Αμερικάνο, ο οποίος έλεγε για τον Τραμπ διάφορα, ας πούμε, και έλεγε ότι, λέει, μου λείπει πάρα πολύ ο Ομπάμα, κυρίως όχι λέει ότι τον πήγαινα τόσο πολύ, αλλά επειδή ο Ομπάμα ήταν, λέει, ενήλικας. Ενώ ο Τραμπ, σου δίνει την εντύπωση, παιδί μου, ότι είναι ένα παιδί, ας πούμε, βγαίνει και λέει ότι του κατέβει. Και, βέβαια, απ' την άλλη, είναι και το θέμα το οικονομικό. Δηλαδή, ο πρόεδρος πρέπει να στηρίξει τις εταιρείες AI στο χρηματιστήριο όταν πέφτουν, γιατί άμα πέφτουν θα καταρρεύσει και η αμερικάνικη οικονομία. Αυτό που πρωτεύει, λέει ο Τραμπ, είναι να ξεπεράσουμε την Κίνα στον τομέα του AI. I love AI. AI is great. I love AI.
22: Galaxy 92.
0: amazing music.

0: Πάντως ισχύει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, που λένε όταν ο άνθρωπος γερνάει, ας πούμε, αρχίζει λίγο και. Να το πω ευγενικά, αλλάζει λίγο απόψεις, λίγο απελευθερώνεται από τις κοινωνικές συμβάσεις και λέει έτσι χωρίς φίλτρο πράγματα. Τώρα η Αφροδίτη Μάνου, ας πούμε, η τραγουδίστρια, η οποία τελευταία έτσι έχει εκπλήξει και γενικώς με τις απόψεις της, είπε για το Μαζονάκι με ανάρτησή της, λέει: δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, ούτε που τον ήξερα και αυτόν και τη δουλειά του, αλλά το λαϊκό προσκύνημα είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών που αλλιώς θα φανταστήκαμε. Καληνύχτα σας. Και εντάξει, το timing είναι λίγο λάθος για να κάνεις οτιδήποτε μια τέτοια δήλωση. Έγινε χαμός στα social, την κράξανε. Αλλά τώρα λες, δεν τον ήξερα, λέει, ούτε αυτόν τη δουλειά του. Κοίταξε τώρα, βέβαια, για να είμαστε και δίκαιοι, όταν λέει δεν τον ήξερα αυτόν και τη δουλειά του, προφανώς εννοείται δεν τον ήξερε προσωπικά. Απλά όταν το βλέπεις αυτό σε τίτλους τώρα στα site, λέει, ξέρω, Αφροδίτη Μάνου, δεν τον ήξερα αυτόν και τη δουλειά του. Καταλαβαίνεις ότι η Αφροδίτη Μάνου έπαθε Χρυσούλα Διαβάτη. Πώς λέγανε παλιά που ρωτούσαν τη Χρυσούλα Διαβάτη, τι γνώμη έχετε για τον Σάκη Ρουβά, και λέει: ποιος είναι αυτός? Τι γνώμη έχετε για την Ελένη Φουρέρα, ποια είναι αυτή? Και έπαθε Χρυσούλα Διαβάτη. Δεν εννοεί προφανώς ότι δεν ήξερε ποιος είναι ο Μαζονάκης, εννοεί δεν τον ήξερε προσωπικά. Από την άλλη, τώρα. Ξέρω εγώ τι να πω. Επιλέγεις την ημέρα που γίνεται κηδεία, ας πούμε, για να πεις ότι είναι τα φόπλακα, ας πούμε, σε μια γενιά που. Anyway. Απ' την άλλη, λίγο μου έκανε εντύπωση και η ανακοίνωση του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου για τον Γιώργο Μαζονάκη. Λέω τώρα, τι δουλειά έχει ο Αρχιεπίσκοπος να βγάλει ανακοίνωση για το θάνατο ενός δημοφιλούς βεβαίως τραγουδιστή. Βέβαια, αναφέρεται μέσα στη φιλανθρωπική δράση του εκλειπώντος. Δεν ξέρω βέβαια αν αυτή ήταν σε συνεργασία με την Εκκλησία και κάνει αυτή την ανακοίνωση ο Ιερώνυμος, ή απλά αν είναι μια ανακοίνωση που γίνεται. Ξέρετε, τώρα η Εκκλησία προσπαθεί να γίνει και λίγο πιο μοντέρνα, ας πούμε, να μπει μέσα λίγο στους γνωστούς, να έχει επαφή με την κοινωνία. Εξού και όλες αυτές οι φωτογραφίες που κάνουν ο Αρχιεπίσκοπος και ο Πατριάρχης ενίοτε με διάφορους γνωστούς τραγουδιστές κτλ. Τέλος πάντων, τώρα μην αρχίσουμε τα cancel, σας παρακαλώ πολύ. Είναι πρωί-πρωί, είναι 7:47. Έχουμε ωραίες μουσικάρες, να αρχίσανε. Αρχίσαν τα μηνύματα. Καλημέρα, Κέλλη.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

Κέλλη λέει βλακεία, είπε η Μάνου. Βέβαια δεν το λέει έτσι, το λέει, δεν το λέει τόσο ευγενικά. Αλλά το λέω εγώ τώρα. Πια στα βγω και κούρευτο. Ακούτε Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Περιμένετε τα δικά σας μηνύματα στο galaxy92.gr. Μας κάνετε και follow στο Instagram Galaxy92FM. Μου στέλνετε και εμένα μηνύματα στο Instagram vharisopoulos, είναι το account μου. Σ' άλλο στην Ταϊλάνδη αλλάζουμε θέμα προφανώς. Για 65χρονο μοναχό που έγινε τσακωτός να κάνει σεξ με 47χρονη σε βουδιστικό ναό. Είχε τσεπώσει πάνω από 3 εκατομμύρια. Τώρα άλλο τον, άλλο το άλλο. Τη μία κάνει σεξ, από την άλλη βρήκανε, λέει, ότι είχε κάνει υπεξαίρεση μετρητών κοσμημάτων και χρυσού αξίας 5,8 εκατομμυρίων ευρώ. Συγγνώμη, ρε φίλε, πώς την έκανε αυτή η υπεξαίρεση? Κατηγορείται για υπεξαίρεση και ξέπλυμα χρήματος. Αυτός είναι μεγιστάνας. Εν τω μεταξύ, 65 χρονών μοναχός έκανε σεξ. Θέλω να πω, όχι το μοναχός, 65 χρονών έχει την δυνατότητα να κάνει σεξ, ρε φίλε. Αυτό και μόνο ένα μπράβο, δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω αν πήρε τίποτα ο μοναχός εκεί στην Ταϊλάνδη. Φαντάζομαι έχουν και εκεί τα γνωστά χαπάκια. Γιατί 65 χρονών, δεν ξέρω αν μας ακούτε 65χρονοι, πόσο συχνά κάνετε σεξ? Μην μου πείτε τώρα τι είναι αυτό και τέτοια. Μια μεγάλη καλημέρα στη Γιάννα. Καλή εκπομπή, λέει ο Μάριος. Ευχαριστώ, Μάρη. Καλημέρα στο Βόλο. Είναι πιο ακριβό το delivery, λέει, λόγω βενζίνης. Ναι, το delivery είναι πιο ακριβό για πολλούς λόγους. Τώρα μην το ψάχνεις. Είναι ακριβό γιατί οι εταιρείες delivery βγάζουν και κέρδη. Δεν είναι μόνο ότι πληρώνεις τη βενζίνη. Πρέπει να έχει κέρδος αυτός που το κάνει όλο αυτό. Γιατί πλέον, παιδιά, όλα delivery. Όλα delivery, παιδιά. Λοιπόν, ακούσαμε Ρίτα Ώρα και έρχονται οι Tok Tok. 92.

0: Στο break, μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι. Επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε τίτλους ειδήσεων, έχουμε τον καιρό. Και πολλά ωραία. Και φυσικά την καλύτερη μουσική. Μηνύματα στο galaxy92.gr. Σας περιμένω.
1: Διαφημίσεις.
2: Πού σε ρε σκυλέ?
3: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδίων που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
2: Γάτα είσαι. Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr. Ναι, έχει και για σένα.
4: Σκέφτεσαι μαρκαδόρους, ινοπνεύματος, άσπρο πίνακα, CD, OHP, ρούχων, κήπου, πλυντηρίου, υφασμάτων, κυμολίας, γραφής τζέλ, διαρκείας, υγρής μελάνης, καλλιγραφίας, σχεδίου, poster markers, decorite markers. Μαρκαδόροι Artline, ιαπωνικής ποιότητας για κάθε χρήση σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Artline, αποκλειστική αντιπρόσωπη εισαγωγής, εταιρεία Παπαζόγλου.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
8: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
9: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
8: Τι λένε δηλαδή?
9: Βάλτε μας σπίτι σας.
8: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
9: Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Προλάβετε τις μεγάλες εκπτώσεις πριν τελειώσουν.
0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είναι τίτλοι ειδήσεων στο Galaxy 92. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Στο πλευρό του Παύλου Μαρινάκη τάχθηκε ο Μάκης Βορύδης μετά τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου για μείωση της διάρκειας του επιδόματος ανεργίας. Ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας δήλωσε χαρακτηριστικά: «Μη σπρώχνουμε ανθρώπους να παίρνουν 1000 ευρώ το μήνα και να κάθονται. Δίκιο έχει. Αν θέλουν να παίρνουν επιδόματα, να δηλώσουν κατσίκες στον ΟΠΕΚΕΠΕ». Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο εργοδότης που καθυστερούσε να πληρώσει 20 υπαλλήλους του για το Σεπτέμβριο, υποστηρίζοντας ότι είναι ακόμη 45 Αυγούστου. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες ακόμη πληροφορίες, υπάρχει Έλληνα celebrity που δεν έχει ανεβάσει κοινή φωτογραφία με τον Γιώργο Μαζονάκη, αναφέροντας κάποιο ασήμαντο περιστατικό μεταξύ τους. Οι έρευνες για τον εντοπισμό του θρασίτατου celebrity συνεχίζονται. Δεν γίνεται να ελέγχονται καθημερινά 15.000 ιατρία σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών με αφορμή τη σύλληψη των 2 γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Καλά ο Ιατρικός Σύλλογος. Η αστυνομία της μόδας τι κάνει στις περιπτώσεις που γιατροί φοράνε κόκκινο παντελόνι? Μετά από 4 χρόνια επιστρέψει στην Eurovision η Βόρεια Μακεδονία. Όπως έγινε γνωστό, θα κατέβει στο διαγωνισμό με διασκευή του παλιού ιταλικού hit Σκόπια Σκόπια Μισκό. Και στον χώρο της showbiz φουντώνουν οι φήμες για σχέση μεταξύ του Liam Neeson και της Βρετανίδας ηθοποιού Στέλλας Στόκερ. Η ίδια η Στόκερ διέψευσε τις φήμες λέγοντας ότι είναι ψέμα ότι τον ακολουθεί όπου και αν πάει. Κυρίες και κύριοι, ήταν τη λίδη στον Galaxy 92 με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο.
11: Let's go. Το νέο άλμπουμ της Miley, Bass Persuade.
12: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 8.
13: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
3: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
4: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
5: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
6: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
7: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
8: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
7: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
8: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται

0: Ανδρόμηδα Λακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
1: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης ξεκινά δυναμικά και ανακοινώνει τα τμήματα για τη διδακτική χρονιά 2026-2027 και σας προτείνει να τα παρακολουθήσετε. Παραδοσιακών χωρών για παιδιά, εφήβους, φοιτητές και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία. Θα λειτουργήσουν και τμήματα ενηλίκων τις πρωινές ώρες. Παραδοσιακού πολυφωνικού τραγουδιού ενηλίκων, κοπτικής ραπτικής, κρουστών, παιδιών και ενηλίκων, φιλαναγνωσίας με ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία και ποίηση δωρεάν. Καποέιρα, περιφερειακό τμήμα παραδοσιακών χωρών γεννησέας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία, σε συνεργασία με το Δήμο Αυδείρων και το Σύλλογο Γυναικών Γεννησέας Ξάνθης. Εγγραφές καθημερινά, από 1 Σεπτεμβρίου, από τις 6 έως τις 8.30 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Έναρξη τμήματων χορού 15 Σεπτεμβρίου, πολυφωνικού 2 Οκτωβρίου, των άλλων τμήματων 1 Οκτωβρίου. Μειωμένες μηνιαίες συνδρομές για μαθητές, φοιτητές, ανέργους, πολυτέκνους και περισσότερα του ενός ατόμου από την ίδια οικογένεια. Πληροφορίες στο Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης στο τηλέφωνο 25410-28188 και για το Περιφερειακό Τμήμα Γεννησέας στην κυρία Δέσποινα Τσανακτσόγλου Παπανδρέου στο τηλέφωνο 698-236-3387.
5: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
6: Galaxy 92.

0: Έλα η πρωτοβάθμη δημοτικής, καλημέρα. Κράξε λέει ατέλειωτα, δεν κράω, εγώ δεν έχω, να φέρω τα γεγονότα, δεν κράζω. Γεια σου Παναγιώτη, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Είστε πολύ γλυκούλιδες σήμερα. Oh yeah, I'm so excited που ο Βορύδης στήριξε Μαρινάκη. Είναι προφανές ότι ο Μαρινάκης δεν ήταν χαζός να το πει αυτό και ότι αυτό δεν είναι απλά προσωπική άποψη του Μαρινάκη για το... του Παύλου Μαρινάκη, έτσι μην μπερδευόμαστε, για το θέμα του επιδόματος ανεργίας. Δεν το πέτσε από την κούτρα του ξαφνικά κυβερνητικός εκπρόσωπος, τώρα εξέφρασε προσωπική άποψη. Γελάνε και οι πέτρες. Δηλαδή, πότε έγινε αυτό να ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να εκφράσει προσωπική άποψη? Λοιπόν, βγήκε πριν αλέκτορ λαλήσει τρεις. Βγήκε ο Βορύδης και νομίζω ακόμα ένας που δεν θυμάμαι. Ο Βορύδης λέει: πρέπει να υπάρχει ένα ξεπροσωλογισμό αυτού του πράγματος. Γιατί δεν γίνεται να πρόχουμε κόσμο να παίρνει, να κάθεται και να παίρνει 1000 ευρώ. Καταρχάς, ποιος παίρνει επίδομα ανεργίας 1000 ευρώ? Πήγε το επίδομα ανεργίας 1000 ευρώ να με απολύσουν αύριο, άμα είναι. Δεν το ήξερα αυτό. Νομίζω ότι είναι χαμηλότερα. Αλλά βλέπετε ότι η ατζέντα πάει προς τα εκεί. Και νομίζω ότι είναι και χαζομάρα από τη Νέα Δημοκρατία, διότι όταν είσαι προεκλογική περίοδο, δεν τα λες αυτά. Δηλαδή. Πώς λένε, essential Watson. Πας σε προεκλογική περίοδο, θες να κερδίσεις, να βγάλεις αυτοδυναμία. Πας και ρίχνεις τώρα, βάζεις πάνω στο τραπέζι θέμα επιδόματος ανεργίας. Είσαι χαζός, πας καλά. Θες να φας μαυρίλα, κάνε το αυτό του μπεκί. Θες να το κάνεις, θες να το βάλεις στην ατζέντα, θες να το κάνεις μετά δύο μήνες. Θα μου πεις, αυτό δεν είναι σωστό. Πρέπει να το ξέρει ο ψηφοφόρος πριν πάει σε εκλογές. Αυτό είναι σωστό. Πρέπει να σου το πει από πριν ότι εγώ το επίδομα ανεργίας θα το κάνω δύο μήνες. Να κόψεις το λαιμό σου να βρεις δουλειά. Ό,τι δουλειά και αν είναι αυτή. Γιατί εσύ μπορεί να έχεις σπουδάσει, ξέρω εγώ, βιοτεχνολογία. Μπα, αυτοί βρίσκουν δουλειά. Να σπουδάσει, ξέρω εγώ, κοινωνιολογία, ας πούμε έτσι. Μπορεί να σπουδάσει πολιτικών και διεθνών οικονομικών σπουδών. Και να δουλεύεις μπαρίστα. Και σου λέει δουλειά είναι και αυτή, κυρία μου.
1: Galaxy 92.
0: Και μπορεί να αμείβεται και καλύτερα μεταξύ μας. Σαν εκείνο το ανέκδοτο το παλιό που έλεγε που τη λίγαν σουβλάκια με τα πτυχία, το θυμάστε?

0: Δεν ξέρω αν βλέπετε εφιάλτες. Αυτή είναι η Bad Dreams του Teddy Swims. Η Νέα Δημοκρατία γράφει εδώ, Έλληνας είναι καμένη, λέει, από αυτό περίμενε να πήγε να βγει. Τα γκάλο πάλα λένε πάντως, φίλε. Βάλε, λέει, ένα κουσκούς για κοσμικά, λέει η Λέτα. Λέτα, τι είναι αυτά που λες, Λέτα. Αλλάζουν, λέει, τα στάνταρ στα βρετανικά σχολεία, στα φαγητά. Στα βρετανικά σχολεία έχουν γεύματα κανονικά. Δεν ξέρω τώρα, για να μην πω βλακίες, επειδή εγώ δεν έχω παιδιά και δεν ξέρω τι γίνεται, μου στείλετε γονείς. Έχουν στα ελληνικά σχολεία γεύματα? Γιατί μπορεί να έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Εμείς το μόνο γεύμα που ξέραμε ήταν λουκανικόπιτα ή λουκανόπιτα που λέμε στη Θεσσαλονίκη. Την είχαμε εφεύρει μόνοι μας. Είμαστε στο γυμνάσιο Νεάπολης Θεσσαλονίκης. Είμαστε εμείς που εφήβραμε. Πώς ήταν ο άλλος που έβγαλε το φραπέ, τον εφήβρε το φραπέ στη Θεσσαλονίκη? Εφήβραμε τη λουκανόπιτα εν έτη 1984. Ναι, θα σου πω. Τι κάναμε? Είχαμε τυρόπιτα στο αυτό και είχαμε και λουκάνικα για hot dog. Και μια μέρα κάποιος από το σχολείο, ένας μαθητής, ο οποίος γενικά έχει μείνει τρεις τάξεις, ήθελε κάτι να εφεύρει. Και λέει, θα κάνω, λέει, την εξής εφεύρεση. Πήρε το λουκάνικο του hot dog, λέει, στον Κυριάννη που είχε το κυλικείο του, λέει, πάρ το λουκάνικο, βάλ το στην τυρόπιτα. Του λέει ο Κυριάννης, τρελός. Λέει, όχι, λέει, έχω, λέει, είδα όνειρο. Παίρνει το λουκάνικο, το βάζει στην τυρόπιτα και έκανε, παιδιά, την πρώτη λουκανόπιτα, εμείς τη λέγαμε πάνω. Σου λέει, μέθησε αυτό στα τηλέ. Έχουν σύντηση κανονική, λέει, με πληροφορική, έλεγε, τα παιδιά. Σοβαρά. Τρώνε τα παιδιά στο σχολείο, Πόρε που φτάσαμε. Στην Αγγλία έχουν αλλάξει, λέει, το σύστημα, γιατί βγάλανε όλα αυτά τα θυγινά, βγάλανε τις τηγανιτές πατάτες, βγάλανε τα κλαπ σάντουιτς και αντιθέσαν με υγιεινά σάντουιτς με φρούτα κτλ. Η Μαρία από Θεσσαλονίκη μας λέει ότι έχω ακούσει, λέει, μέχρι και επιλογή κοτομπουκές σε σχολείο. Τι σχολείο είναι αυτό, ρε φίλε? Πού πήγανε? Δεν μπορώ να πω και μάρκες τώρα. Στη γνωστή αλυσίδα με τα κοντόπουλα. Α, στο ιδιωτικό έχουν σύντηση. Ρε Σικέλη, λέμε και τα δημόσια. Στο ιδιωτικό προφανώς έχουν σύντηση. Τι να πω, πολιτισμικό σοκ. Στην Αγγλία πάντως γενικά το πάνε στο πιο υγιεινό. Κάποτε είχε κάνει μια προσπάθεια και αυτός ο. Πώς τον λένε, τον νεαρό, το σεφ. Έτσι, τον κόμενο. Δεν το θυμάμαι τώρα. Αλτσχάιμερ. Εν πάση περιπτώσει, αυτά με την Αγγλία. Στην Ελλάδα δεν ξέρω τι γίνεται, τι σύντηση υπάρχει, και έχω την εντύπωση από τα μηνύματα βλέπω ότι σε δημόσια μάλλον δεν υπάρχει. Πού είναι οι εκπαιδευτικοί να μας πούνε εδώ που στέλνουν μήνυμα? Galaxy92.gr. Κρύβε λόγια, λέει, βγήκαν οι ηλικίες στη φόρα. Τώρα βγήκανε.
1: Galaxy 92. Amazing music.
0: Εδώ κοντεύουμε να πάρουμε φάπαξ, να πούμε. Λέμε τώρα.

0: Galaxy 92. Διαφημίσεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Με την Tech Support η τεχνολογία σε πάει μπροστά. Εδώ θα βρεις ό,τι χρειάζεται ο ψηφιακός σου κόσμος. Λάπτοπ, υπολογιστές, περιφερειακά, gadgets και λύσεις τεχνολογίας για όλα. Μπες τώρα στο tpavlasupport.gr ή κάλεσε στο 210-990-2739.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
6: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα.
5: Και τα δύο.
6: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.

0: Καλημέρα στην παρέα, στο Αίγιο, Τζένι Μαρία Χρόνης. Καλημέρα στο Αίγιο, παιδιά, να ξέρετε, έχουμε μεγάλη παίκτρια από το Αίγιο. Μεγάλη εννοώ, πολύ, παιχταρού μεγάλη. Στο Κάντε Ψήνεται την πρώτη εβδομάδα, ξεκινάμε 29 Σεπτεμβρίου. Δεν σας λέω ποιος κερδίζει, δεν κάνω spoiler. Έχω μείνει ενεός με τα μηνύματά σας σχετικά με το φαγητό στα σχολεία. Δίνουν κανονικό φαγητό στα σχολεία, παιδιά. Νιώθω πάρα πολύ παραμελημένος. Δηλαδή, η δικιά μου γενιά, η δικιά μας γενιά, που δεν έπαιρνε τίποτα. Πηγαίναμε εκεί και παίρναμε λουκουμά, που λέμε το ντόνατ στη Θεσσαλονίκη. όλα διαφορετικά τα λέμε. Το λουκουμά. Παίρναμε λουκουμά από το σχολείο. Με ένα έτσι λαδόχαρτο εκεί της κακιάς ώρας μας το δίνα σε ένα χαρτάκι, λες και ήταν ραβασάκι. Γινόμασταν χάλια, ζάχαρες εδώ και τα λοιπά. Ωραία όμως περνούσαμε. Λοιπόν, ωραία δεν περνάει πάντως ο Μητσοτάκης, διότι ακόμα ένας πονοκέφαλος στο κυνήγι της αυτοδυναμίας ξεκινάει με την αποφυλάξη του Ηλία Κασιδιάρη σήμερα στις 12 το μεσημέρι. Ναι, ο Κασιδιάρης αποφυλακίζεται, παιδιά. Διότι εξέτησε, λέει, σχεδόν 7 χρόνια κράτηση, εκ των οποίων περίπου ένα έτος αφορούσε την προφυλάξη του και 6 χρόνια την περίοδο μετά την καταδίκη που έγινε το 2020. Στο συνολικό χρόνο έκτησης της ποινής συνυπολογίστηκαν μεταξύ άλλων οι ευεργετικοί χρόνοι προβλέπονται για εργασία κατά τη διάρκεια της κράτησης. Διότι κάνουν και εργασία εκεί μέσα, όσοι θέλουν, εν πάση περιπτώσει. Θα υπάρξουν αντιδράσεις γι' αυτό. Πάντως ο ίδιος δείχνει πολύ πρόθυμος να συνεχίσει την πολιτική του καριέρα. Κάτι το οποίο θα το κρίνει ο Άριος Πάγος, θα το κρίνουν τα αρμόδια δικαστικά όργανα, διότι υπάρχει ένα θέμα εκεί. Θα βγουν οι συνταματολόγοι τώρα, θα πει ο καθένας το δημοκρατή του και το κοντό του. Δεν ξέρω αν μπορεί να κατέβει και πώς μπορεί να κατέβει, με τι σχηματισμό, αν θα είναι ο ίδιος σε αυτόν ή αν θα είναι από πίσω όπως είχε γίνει την προηγούμενη φορά. Πάντως μπαίνει ακόμα με ένας παράγοντας μέσα στην υπόθεση εκλογές που τις κάνει ακόμη πιο απρόβλεπτες. Μηνύματα μου στέλνετε στο galaxy92.gr, μας κάνετε και follow στο Instagram, τον Galaxy, στο Galaxy92FM. Και συνεχίζουμε μουσικάρες Liam Rimes, Beach Boys, Bob Marley έρχονται.
1: Okay. Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Στις ξένες γλώσσες, expert.
2: Στους υπολογιστές, master.
1: Στην εκπαίδευση, και experts
2: και masters.
1: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
2: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
1: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
2: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
1: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
3: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
3: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
4: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
4: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 25410-72-769.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
5: Και μετά και μετά, τι έγινε?
6: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
5: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
6: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
5: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
6: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
5: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25 41 18 18 18.
6: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
10: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
11: Ο αθλητικός σύλλογος ZEVS προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
12: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης, όπως Suzuki, Sim, Daytona,
13: Kimco QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμίας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμίας. Σημείο εκκίνησης, οδηγικής απόλαυσης.
14: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
15: Galaxy 92.

0: Howard, you want me, Howard, you need me. Back to life από του Soul, του Soul, οι οποίοι ήρθαν στην Χαλκιδική, στο Sunny Festival το καλοκαίρι. Πάμε σε διαφημιστική αναφορά. Τώρα το παιχνίδι στο Regency Casino Montparnasse κάνει γύρους. Ζήσε τη δράση και απόλαυσε την πιο λαχταριστή προσφορά ζουμερός. Γύρος με παγωμένη μπύρα μόνο με 6 ευρώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ο γύρος έρχεται κατευθείαν στη θέση σου για να μην χάνεις λεπτό από το παιχνίδι. Τύχη και απόλαυσε κάθε γύρο μόνο στο βουνό. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Έχω χρωστάω κάτι καλημέρα εδώ, δεν σας έχω δώσει. Να πω καλημέρα στη Μαρία, στη Λέτα που λέει μας έλειψες, ευχαριστώ. Γεια σου Βίκη. Η Βίκη λέει θα έρθω να σε δω στο Θεατράλε. Μου δίνεις αφορμή να σας θυμίσω ότι η παραστάση μου stand-up comedy ξεκινά στο Θεατράλε στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου. Μια μεγάλη καλημέρα στην Κύπρο που θα βρεθώ στις 2 Οκτωβρίου στο International Stand-Up Comedy Festival στη Λεμεσό ή στην Λεμεσόν. Εκεί θα παίξουμε παραστάσεις σε όλο το Σαββατοκύριακο. Να περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Πού είναι η Κύπρη? Where are my Cypriot brothers? Στείλτε μου μηνύματα εδώ. Λοιπόν, περιμένω να μου πείτε και στο galaxy92.gr για το πώς έτσι προσαρμοστήκατε στη νέα πραγματικότητα. Χθες είχαμε την πρεμιέρα του νέου σύρα του Αντρέα Γεωργίου στο Sky της Μπλε Ώρες, όπου είχαμε την Κατερίνα Στικούδη σε πολύ έτσι μεγάλο ρόλο. Δεν ξέρω πώς σας φάνηκε. Τι προτιμάτε, να τραγουδάει ή να παίζει? Πολύ ωραίο σύριαλ. Μεγάλη αποκάλυψη ο Γιώργος Κυριάκου, αυτός που παίζει τον κακό της υπόθεσης και ο οποίος είναι κωμικός, παιδιά, κανονικά. Είναι stand-up comedian, φοβερός. Καλή αρχή στην νέα σειρά, καλή αρχή στην νέα σεζόν τηλεοπτική. Την επόμενη Δευτέρα θα έχουμε και τις πρεμιέρες από τα πρωινάδικα με τη μητέρα όλων των μαχών, Λιάγκας εναντίον Σύση Χριστίδου. Το περιμένουμε πώς και πώς. Οι βίντεο τρέιλερ παίζουν, θα γίνει χαμός, θα πέσουν κορμιά. Okay.
1: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Υπάρχει ένα ελληνικό τραγούδι που είναι το ίδιο που λέει «Δεν μιλάμε, δεν μιλάμε, σου λέω, δεν μιλάμε». «We don't talk anymore» Charlie Puth με τη Σελίνα Γκόμες που τα έχει με αυτόν τον... τον τύπο που του. Τέσμα, να το μην το πω πρωί-πρωί. Λοιπόν, ακούτε την Galaxy 92. Έχουμε και εμείς τους ενδιασμούς μας εδώ. Δεν είναι ότι μας κατέβει. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Μας στέλνετε μηνύματα στο galaxy92.gr. Παθαίνω συνέχεια Αλτσχάιμερ. Ξεκινάω να σας πω κάτι στον αέρα και το ξεχνάω. Καλημέρα στη Μαρίνα που μας υποδέχεται και πάλι. Λέει welcome back. Παιδιά, στέλνουμε αστροναύτη Έλληνα. Το έχετε καταλάβει. Δεν είναι φοβερό ότι θα πάει Έλληνα στο διάστημα. Ο Αδριανός Γολέμης. Τώρα και αυτό το όνομα θα μου πεις. Αδριανός Γολέμης. Και δεν είναι, ξέρεις, δεν είναι από αυτά τα ονόματα που δίνουν τώρα στα παιδιά που τους λένε όλους Αδριανούς και Μάξιμους και Μαξιμιλιανούς. Είναι μεγάλος άνθρωπος, μεγάλος. Δεν είναι 40. Θα πάει μαζί με ένα Γάλλο και ένα Τσέχο. Σαν ανέκδοτο. Ένας Γάλλος, ένας Τσέχος και ένας Έλληνας πάνε στο διάστημα. Και βλέπουν, τους πιάνουν οι κανίβαλοι. Τα εξωγήινοι, συγγνώμη, μπέρδεψα τα ανέκδοτα. Λοιπόν, είναι λέει γιατρός αστροναυτών ο κύριος Γολέμης. Από το 2018 είναι στην Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία. Θα πάνε λοιπόν θα πάνε στο διάστημα. Και είναι έτσι κοινή αποστολή. Θα κάνω διάφορες έρευνες εκεί και είναι φοβερό που θα πάνε στο διάστημα θα πάει ένας Έλληνας. Βέβαια, θα λέγαμε να μην είναι στην εκτόξευση ο Κυριάκος Μητσοτάκης που τον βλέπω εδώ που χαμογελάει μαζί με τους υπόλοιπους αστροναύτες. Δεν ξέρω αν έχουν μάθει εκεί για τη φήμη που τον συνοδεύει στο πώς πάνε τα πράγματα ο Κυριάκος. Θα γίνει την άνοιξη του 27 αυτό το πράγμα, δηλαδή θα φύγει στο διάστημα. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής, αν δεν ήταν ο Αδριανός Γολέμης. Ο Έλληνας που στέλνουμε στο διάστημα, ποιον Έλληνα θα θέλετε να στείλουμε στο διάστημα και να μην γυρίσει πίσω? Όχι, ο κύριος Γολέμης να γυρίσει. Λέμε ρε παιδί σε περίπτωση που πήγαινα στον Άρη, στέλναμε ένα πιο μακριά, στον Πλούτονα. Ένα διαστημόπλαιο να έφευγε ένας Έλληνας, πώς στέλναμε παλιά τη Λάικα που είχε φύγει η Λάικα, δεν γύρισε ποτέ καημένη. Στο θέση της Λάικα, ποιο θα στέλνατε έναν Έλληνα γνωστό στο διάστημα, στο outer space, για να μην γυρίσει ποτέ? Εδώ περιμένω, galaxy92.gr και στο Instagram, V. Χαρισόπουλος. Μπορεί να πείτε και εμένα, έτσι δεν είμαι εκτός εγώ.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Τζαμέικα. Καλημέρα στο Χρήστο από Τρίπολη. Χρήστο, τι θα γίνει με την Τρίπολη, θα έρθουμε για παράσταση εκεί πέρα, κινητοποιηθούμε λιγάκι, το πολεμάμε τόσο καιρό. Η Λένα θέλει να στείλει, λέει, το Τζίπρα στο διάστημα, θα είναι το μυστικό όπλο της ανθρωπότητας. Πλάκα-πλάκα, τώρα που το λες, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε κάνει μια προσπάθεια να στείλει κάτι, νομίζω, στο... Όχι το Τζίπρα. Να στείλει ένα. Νομίζω είχε γίνει εκτόξευση από την Καλαμάτα. Τότε είχε ποζάρει και ο παπάς, θυμάμαι, ο Νίκος ο παπάς. Όχι αυτός που λένε παπά-παπά, μπίπ τον Πειραιά. Ο παπάς του ΣΥΡΙΖΑ. Είχε ποζάρει και νομίζω ότι κάτι είχαν κάνει τότε. Και μάλιστα το κορόιδευα, λέγανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει διαστημικά τέτοια κτλ. Να, αχ, δεν σας άρεσε ο Αλέξης. Πάρτε τώρα με τον πύραυλο. Λοιπόν, ο Νίκος από Ορστιάδα λέει θέλει να στείλει τον Άδωνη ξεκάθαρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Νίκο από την ακριτική Ορστιάδα. Εγώ πάρα πολύ θα ήθελα να εκπροσωπήσω την ανθρωπότητα, όχι μόνο την Ελλάδα. Θα ήθελα να εκπροσωπήσω την ανθρωπότητα στο διάστημα για να βρω τους εξωγήινους, να τους πείσω ότι, έχουν κάποιες. Ότι όλα ξεκίνησαν από την Ελλάδα, βασικά. Και να χτίσουμε και κάποια νοσοκομεία εκεί πάνω στον Άρη, Σελήνη, κάποια καινούργια νοσοκομεία.
0: Εδώ ένας φίλος λέει: είμαι 58 ετών, μια ζωή δουλεύω, δεν έχω πάρει ποτέ επίδομα ανεργίας, αλλά οι τύποι είναι οι μεγαλύτεροι μπιπ που έχουν κυβερνήσει τη χώρα. Εν τω μεταξύ, το φοβερό ποιο είναι. Ότι αυτά για τα επιδόματα ανεργίας τους τα λένε άνθρωποι οι οποίοι, ρε παιδί μου, δεν να πεις ότι έχουν και τις φοβερές καρτέλες ενσύμων, ας πούμε, στην ελεύθερη αγορά. Έτσι. Είναι κυρίως άνθρωποι του κομματικού σωλήνα. Να πεις ότι στο λέει αυτό ένας άνθρωπος ο οποίος έχει φτύσει αίμα, εν πάση περιπτώσει, έχει ανέβει χωρίς τις πολιτικές βοήθειες κτλ. Και τις διασυνδέσεις. Να πεις, OK, at. Που πάλι δεν το δέχεσαι τώρα επίδομα ανεργίας δύο μήνες, τώρα αυτό που υπάρχει, ας πούμε. Λοιπόν, εδώ η Δήμητρα θέλει να στείλει στο διάστημα, λέει, την Παγόνη.
1: Η κυρία αυτή τι θέλει, δεν κατάλαβα τώρα να φύγω εγώ στο διάστημα. Θέλει να της ευχηθώ τίποτα, γιατρικό. Άντε, μπράβο, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Παγόνη λείπει τελευταία από το... Τώρα που είπε Παγόνη, άσχετο, είδατε την Ελένη Λουκά στο Μαζονάκι που πήγε. Πω. Τι να πει κανείς. Τη Λουκά την έβλεπες κάποτε παντού. Πήγαινε από Pride μέχρι την Αμάλα Λαμουντίν, θυμάμαι, που είχε έρθει και διαμαρτυρόταν.

0: Εδώ ένας λέει: Παγών είναι πάλι στα κανάλια, λέει λόγω μαζό, δυστυχώς. Ρε, μας είχε λείψει Παγών, τι λες τώρα. Κάποιο διάστημα δεν έβγαινε μόνο ιατρικά. Νομίζω ότι την καλούσαν σε εκπομπές, συνεντεύξεις και τα λοιπά. Πεθαίνω για μαλλί Παγώνη. Άδωνη λέει για πάντα, λέει η Βανέσα. Δόνη γράφει εδώ. Το Γιώργο Δόνη θες να στείλουμε στο διάστημα. Δεν καταλαβαίνω. Μάλλον Άδωνη εννοείς. Φαντάζεστε συνάντηση Άδωνη με ούφο. Ή τι φων χομ.
1: Καλησπέρα σας κύριε Εξωγήινε. Να ξέρετε ότι η ιατρική περίθαλψη στην Ελλάδα είναι καλύτερη. Αν ποτέ πάθετε κάτι σαν διαστημόπλοιο να έρθετε στην Ελλάδα.
0: Η Σοφία λέει: Η μουσική σου φέτος είναι χίλιες φορές καλύτερη από πέρυσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα εύσημα στον διευθυντή μας, τον Χριστό Γιακουμόπουλο. Πάμε για break και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τους τίτλους ειδήσεων, τους δικούς μας, κατά δικούς μας. Όχι τους καταδικούς, τους καταδικούς μας τίτλους. Ευχαριστούμε Μάρκο Σεφερλή για το αστείο. Παρακαλώ, Μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι. Και έχουν και μαλλιά.
2: Διαφημίσεις. Άκου να σου πω μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω το παλιάτσο. Το παλιάτσο. Και την έβαψες.
3: Α, ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
4: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε όλους στην μεγάλη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου. Μέγας χορηγός ΟΣΥ ΑΕ.
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είναι τη Λιδίσον από τον Galaxy 92. Στο πλευρό του Παύλου Μαρινάκη τάχθηκε ο Μάκης Βορύβης μετά τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου για μείωση της διάρκειας του επιδόματος ανεργίας. Ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας δήλωσε χαρακτηριστικά: «Μη σπρώχνουμε ανθρώπους να παίρνουν 1000 ευρώ το μήνα και να κάθονται». Δίκιο έχει. Αν θέλουν να παίρνουν επιδόματα, να δηλώνουν κατσικές στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο εργοδότης που καθυστερούσε να πληρώσει 20 υπαλλήλους του για το Σεπτέμβριο, υποστηρίζοντας ότι είναι ακόμη 45 Αυγούστου. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες ακόμη πληροφορίες, υπάρχει Έλληνα celebrity που δεν έχει ανεβάσει κοινή φωτογραφία με τον Γιώργο Μαζονάκη, αναφέροντας κάποιο ασήμαντο περιστατικό μεταξύ τους. Οι έρευνες για τον εντοπισμό του θρασίτατου celebrity συνεχίζονται. Δεν γίνεται να ελέγχονται καθημερινά 15.000 ιατρία, λέει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, με αφορμή την σύλληψη των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Καλά ο Ιατρικός Σύλλογος. Η αστυνομία της μόδας τι κάνει στις περιπτώσεις που οι γιατροί φοράνε κόκκινο παντελόνι? Μετά από 4 χρόνια επιστρέφει στην Eurovision η Βόρεια Μακεδονία. Όπως έγινε γνωστό, θα κατέβει στο διαγωνισμό με διασκευή του ιταλικού hit Σκόπια Σκόπια Μισκό. Και στο χώρο της showbiz φουντώνουν οι φήμες για σχέση μεταξύ του Liam Neeson και της Βρετανίδας ηθοποιού Στέλλας Στόκερ. Η ίδια η Στόκερ διέψευσε τις φήμες λέγοντας ότι είναι ψέμα ότι τον ακολουθεί όπου και αν πάει. Ήταν η Τηλεοπτική Ειδήσεων στον Galaxy με τον Βαγγέλη Χρυσόπουλο.

0: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
1: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
1: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
2: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
1: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
4: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
5: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
6: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο 1ο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
7: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
8: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
9: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
10: Galaxy 92.
11: Όπως μετανάστευσης, δεν καταλαβαίνω. Αφού απλά, λέει, όταν λέει είχε την περιπέτεια της υγείας του, είχε πέρασει μια σοβαρή περιπέτεια ο Πλεύρης, και όταν λέει οι αιματολογικές του εξετάσεις παρουσίαζαν προβλήματα, απευθύνθηκε σε σειρά γιατρών. Ένας από αυτούς ήταν και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος. Δεν του είχε προτείνει κάποια θεραπευτική αγωγή, άγιο είχε ο Πλεύρης, αλλά του είχε κάνει συστάσεις σχετικά με τη διατροφή του με βάση τις τιμές των αιματολογικών εξετάσεών του. Πάλι καλά, εντάξει. Αφού επιβίωσε, ο Πλεύρης υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι μετά την είδηση για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη επιχείρησε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον κύριο Θοδωρόπουλο, τον γιατρό, προκειμένου να πληροφορηθεί τι είχε συμβεί. Ωστόσο, όπως ανέφερε, ο γιατρός δεν επιθυμούσε να μιλήσει και δεν είχαμε επικοινωνία. Αυτό έλειπε να ήθελε να μιλήσει έτσι όπως είναι τα πράγματα. Λοιπόν, η ώρα είναι 9:04, συγγνώμη. Ώρα να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
12: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
11: Λοιπόν, παιδιά μου, ακούστε καλά.

Μην κλείνει το τηλέφωνο, hold the line. Μου στέλνετε μηνύματα για το θέμα του ιατρικού τουρισμού. Εδώ, φίλος που λέει για τον Πλεύρη και τους τουρίστες που θα έρχονται στην Ελλάδα να κάνουν αιμοκάθαρση. Ξέρετε, υπάρχει κανονικός ιατρικός τουρισμός, ο οποίος είναι προβλεπόμενος, δηλαδή γίνεται μέσα σε κανονικές, ας πούμε, συνθήκες, με κανονικούς γιατρούς και κανονικά πρωτόκολλα. Και υπάρχουν και οι λεγόμενοι σαμάνοι, πώς τους λένε τώρα, που τρελαίνομαι με αυτό που ακούω, σαμάνους παντού. Δεν είναι, σημαίνει ότι όλοι όσοι κάνουν ολιστική ιατρική ή αιμοκαθάρσεις είναι τσαρλατάνοι. Βέβαια, το θέμα είναι γιατί κάνεις αιμοκάθαρση και ποια είναι η ανάγκη σου, ας πούμε. Γιατί η αιμοκάθαρση είναι κάτι το οποίο στο συστήνει ο γιατρός για συγκεκριμένα πράγματα. Τέλος πάντων, ας φύγουμε από το θέμα αυτό, το πολύ δυσάρεστο. Πάμε λίγο στις πιο πλούσιες. Πόλεις του κόσμου. Η εταιρεία Henley & Partners κάθε χρόνο βγάζει μια λίστα με τις πλουσιότερες πόλεις του κόσμου. Μην ρωτήσετε για την Αθήνα, δεν την έχει πουθενά εδώ, τη βλέπω. Λέει όμως ότι η Νέα Υόρκη έχει αναδειχθεί η πιο πλούσια πόλη του κόσμου με, κάθεστε, ξέρετε πόσο εκατομμυριούχος έχει η Νέα Υόρκη? 384.500, πες 385.000 εκατομμυριούχους και 66 δισεκατομμυριούχους, με συνολικό ιδιωτικό πλούτο που ξεπερνάει τα 3-3. Η πόλη έχει 8,5 εκατομμύρια μόνο, 8,5 εκατομμύρια κάτοικοι, και αυτό λέει αναλογεί ένας εκατομμυριούχος ανά

0: 22 κατοίκους. Το οποίο εμένα μου φαίνεται υπερβολικό, δεν νομίζω να είναι τόσο. Ένας εκατομμυρίουχος σε 22 κατοίκους. Αν είναι δυνατόν. Έχει αυξηθεί ο πληθυσμός των εκατομμυρίουχων κατά 45% την τελευταία δεκαετία λόγω της Wall Street και των τεχνολογικών και εταιριών και των εταιριών ψυχαγωγίας, του κινηματογράφου, τηλεόραση κτλ. Είναι μπροστά, περνάει η Νέα Υόρκη, την Bay Area του Σαν Φρανσίσκο, το Τόκιο και το Λονδίνο. Όμως παράλληλα, ένας στους 7 Νεοϋορκέζους είναι φτωχός. Να πιάσουμε λίγο την Ελλάδα, δούμε την Αθήνα, που είναι σε αυτή τη λίστα. Πόσοι εκατομμυρίουχοι υπάρχουν στην Αθήνα. Βέβαια, τώρα λένε ότι φέρνουν και. Έρχονται απ' έξω διάφοροι εκατομμυρίουχοι. Διάβαζα την Κυριακή σε εφημερίδες ότι είχε έρθει αυτός ο Ρόκος, όχι ο Στέλιος. Είπαμε ότι έχει λεφτά ο άνθρωπος, δεν είναι εκατομμυρίουχος. Ένας Ρόκος, ο οποίος λέει δεν είναι και καν Έλληνας, είναι ένας hedge fund manager. Hedge fund manager. Ο οποίος ήρθε από το Λονδίνο, πήρε την έδρα του από το Λονδίνο, γιατί τους έχουν σκίσει στο φόρο εκεί και έχουν βγάλει τώρα και τον Μπέρναμ, ο οποίος δεν είναι και πάρα πολύ φιλικός στις επενδύσεις. Και έφερε την έδρα του εδώ. Έχουν έρθει κι άλλοι, είχαν συνέντευξη από ένα Λιβανέζο. Γενικότερα στην Ελλάδα σκάνε διάφοροι εκατομμυρίουχοι, οπότε εντάξει, μπορεί να μην φτάσουμε τη Νέα Υόρκη, αλλά θα δούμε, ας πούμε, την Αθήνα να ανεβαίνει στη σχετική λίστα. Την Αττική, εν πάση περιπτώσει, γιατί κυρίως αυτοί οι άνθρωποι μένουν σε συγκεκριμένες περιοχές. Τώρα με αυτόν τον ουρανοξύστη που φτιάχνουμε εδώ θα γίνει χαμός, θα έρχονται όλοι εδώ. Ρόκος, Ρόκος ή Φρέντι, όχι, αυτός δεν έχει καμία σχέση.
1: Galaxy 92.
0: Να βγαίνεις έξω και να βλέπεις, να είμαι Cadillac. Άρα Κυριάκο, Hollywood μας έχεις κάνει. Βέβαια οι Έλληνες δεν θα είναι εκατομμυρίουχοι, θα είναι και αυτοί σαν τον ένα στους 7 Νεοϋορκέζους.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Λένε, βέβαια τα ιδιωτικά σχολεία είναι καλύτερα. Ναι, έχουν, βάζουν και τέτοιους περιορισμούς. Το τσαντάκι, λέει, στα αγόρια είναι το λεγόμενο της σύνταξης. Δεν είναι τη σύνταξη αυτό. Τη σύνταξη είναι η μπανάνα, ρε εσύ. Ή όχι, κάνω λάθος. Τέλος πάντων, έχουν αυτό το τσαντάκι που μέσα σίγουρα έχουν κάποιο vape. Φαντάζομαι, τι βάζω το τσαντάκι μέσα, ή μπορεί να είναι και άδειο. Άρα λοιπόν, αν δεν επιστρέψουν οι ποδιές, που αποκλείεται να επιστρέψουν οι ποδιές, τουλάχιστον να υπάρξει μια σχετική, πώς να το πω, ρε παιδί μου, εξομάλυνση της εμφάνισης των παιδιών, για να μην μπαίνει μέσα ο εκπαιδευτικός και βλέπει, ας πούμε, τράπερς και, πώς το λένε, και τραγουδίστριες, να βλέπει μαθητές.
0: Galaxy 92.
2: Amazing music.
3: Τι είπε ο Θεός, έχει πρόβλημα με την εμφάνισή μας. Εδώ, τρίτο επάλ εδώ, άμα δεν γουστάρεις, μπούλο. Συγγνώμη. Κύριε, μπορώ να βγω να κάνω λίγο άτμιση. Ατμισμό. Να κάνω λίγο vape.

0: 92.
1: Διαφημίσεις.
2: Η πόλη ζει. Στο Free Press της πόλης, το κουδούνι χτύπησε για έξω. Το «Η πόλη ζει» περπατάει στην Αθήνα, παίζει, μαθαίνει, γράφει με το χέρι και φτιάχνει από την αρχή το σχολείο που θα ήθελε. Κι αν δεν πάρει άριστα, δεν πειράζει. Η πραγματική ζωή, ευτυχώς, δεν εξαρτάται από τις βαθμολογίες. «Η πόλη ζει». Έντυπο που διαβάζετε. Υπολυζή.gr. Site που δεν βομβαρδίζει.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
6: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
7: Προλάβετε τις μεγάλες εκπτώσεις πριν τελειώσουν.
8: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

0: Η Australian Man at Work. Να το αφιερώσουμε στην Βίκη που μας ακούει, που ήταν στην Αυστραλία. Είναι στην Αυστραλία, δεν έχω καταλάβει. Λέει, συμφωνώ απόλυτα να βάζουν στολή στα σχολεία. Όχι στολή, ρε εσύ, Βίκη. Όχι όμως, λέει, την ποδιά που είχαν εδώ. Εμείς στην Αυστραλία φορούσαμε πουκάμισο με μακρύ μανίκι και φόρεμα κοντομάνικο από επάνω και γραβατούλα. Μπορντό με γαλάζιο και ίδιες κάλτσες και μαύρα πουκάμισα. Ναι, σιγά με τους βάλουμε και κράνος. Το καλοκαίρι, λέει, φόρεμα καρό, πάλι με τα ίδια χρώματα. Κάθε σχολείο έχει τη δική του στολή. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι ανάγκη να φτάσουμε εκεί. Από την άλλη, βέβαια, όταν δεν βάλει στολή, ποδιά, είναι πιο δύσκολο να επιβάλλεις ένα τιμωτολογικό κώδικα, γιατί πρέπει να βγάλεις ολόκληρη ιστορία με guidelines κτλ. Η ώρα είναι όμως 9 και 28, φοράμε τη στολή της κίνησης και ακούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Δύσκολα τα πράγματα. Στον Κηφισό η άνοδος είναι μαρτυρική. Είναι γολγοθάς. Ξεκινάει η κίνηση στην άνοδο από την Ιερά Οδό και φτάνει μέχρι Φιλαδέλφια. Η κάθοδος και αυτή δύσκολη, με προβλήματα στη συμβολή με Εθνική Οδό και από Φιλαδέλφια μέχρι Λεωφόρο Αθηνών. Μια που είμαστε Λεωφόρο Αθηνών, να σου πω ότι εκεί η είσοδος είναι τραγική από Θιβών και μετά. Η έξοδος επίσης το ίδιο. Ξεκινάει η κίνηση από το ύψος του Χαϊδαρίου και φτάνει μέχρι Σκαραμαγκά. Κουράγιο. Τι να πω, η Αττική Οδός τώρα. Προβλήματα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από την Λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι την έξοδο Λεωφόρου Ηρακλείου και στο αντίθετο ρεύμα από Ανθούσα μέχρι Λεωφόρο Πεντέλης. Κηφισίας με προβλήματα ψηλά από Ερυθρέα μέχρι Κηφισιά, στο ύψος του Μαρουσίου από το ΚΑΤ και μετά, και πιο μετά Χαλάνδρη. Και το δυσκολότερο τμήμα είναι από το, είναι από τους, συγγνώμη τώρα για αυτό, από το ψυχικό, από το φάρο ψυχικού μέχρι το γυροκομείο και στα δύο ρεύματα εκεί. Μεσογείων εκεί κόκκινη, έχει κολλήσει, κόκκινο. Ακόμα και η άνοδος από το Πεντάγωνο και πάνω με δυσκολίες, τόσο και η κάθοδος και στη συμβολή με Κατεχάκη. Η Αλίμου Κατεχάκη με προβλήματα στο ρεύμα προς Μεσογείων από Περιφερειακό. Ο Περιφερειακός από Ηλίουπολη μέχρι Καρέα ακόμη κόκκινος. Προβλήματα σε Εθνικής Αντιστάσεως. Βουλιαγμένη στο ύψος του Αλίμου και του Ελληνικού. Παραλιακή με άνοδο μαρτυρική. Πριν από την Αλίμου ξεκινάει η κίνηση, φτάνει μέχρι το Έδεμ. Η κάθοδος στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Συγκρού από Νέο Κόσμο και πάνω.
2: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 9.30.

0: καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
1: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
1: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
1: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
1: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
3: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
4: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
5: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
6: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
5: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
8: Phone Masters.
7: Δεν κρατάει μπαταρία.
8: Phone Masters.
7: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
8: Phone Masters.
7: Τι ακριβώς κάνουν?
8: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
7: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
8: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
7: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
8: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
9: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασία, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
9: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
9: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
2: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
5: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
5: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
5: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
10: Και τώρα ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος ξεκινά άλλη μια μέρα στον Paradise 90,3 σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
11: Galaxy 92.
12: Νομίας εδώ στο Ήλιον, ξέρω εγώ, στην Παλατιανή. Φανταστικό. Λέω στη τύχη περιοχές, έτσι. Λοιπόν, καταπληκτικό μαγαζί. Τα παιδιά είναι υπέροχα. Έξω καρδιά. Πολύ καλές τιμές. Οικονομικές, οικογενειακές. Να φύγετε να φάτε. Και υπάρχει ένας πασίκλας πάντα, ο οποίος είναι, ξέρω εγώ, λέει: το κρασί δεν μας το έδωσε να το δοκιμάσουμε ο Μπαρμπαμίτσος. Να δοκιμάσουμε πρώτα, το κάνουμε έτσι στο στόμα, να δούμε αν είναι μποζολέ, αν είναι, ρε παιδί μου, καμπερνέ σοβινιόν ή αν είναι κοκκινέλι. Δηλαδή δεν βγάζει. Και εσύ περιμένεις τον άλλον τώρα να αποφασίσει αν θα πρέπει να πάμε, γιατί έχει, ξέρω εγώ, 4,65 ή έχει 3,75. Άσε με, ρε χρυσέ μου, να πάω φάμε κάπου σαν άνθρωποι, κάνεις έρευνα, λες και είναι, θα πας να κάνεις, ξέρω εγώ, τι να σου πω, καμιά σοβαρή ιατρική επέμβαση. Αν έχετε τέτοιο φίλο κι εσείς, στείλτε μου μήνυμα τώρα στο galaxy92.gr και στο Instagram V. Χαρισόπουλος, να τα πούμε εδώ, να κλάψουμε παρέα.

0: Galaxy 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
4: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Opening act, ο Good Job Nicky. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
5: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
6: Πού?
5: Στο καζιμάτι φυσικά.
6: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα.
7: Έπιπλα καζιμάτις.

0: Αυτή ήταν η Σία με το Σαν Τελίρ. Ακούσαμε και προηγουμένως και Ρόι Όρμπισον με το You Got It. Μπήκαμε στην τελική ευθεία της εκπομπής Ταύτης. Να στείλω πάρα πολλούς χαιρετισμούς στην Κύθνο. Τι ωραία να ήμασταν εκεί τώρα που έχουν φύγει και όλοι και είναι πιο ήρεμα. Και είναι πιο, αυτό που λένε όλοι, είναι πιο ωραίες διακοπές το Σεπτέμβρη. Είναι πάρα πολύ ωραίες διακοπές το Σεπτέμβρη. Βέβαια με την προϋπόθεση να μην υπάρχει, πώς το λένε, παλιόκερος τη μέρα που σε γνώρισα. Γιατί πα Σεπτέμβρη και ρίχνουν κάτι βροχάρες και λες μετά τι γίνεται εδώ πέρα. Εμείς περιμέναμε να περάσουμε ωραία. Αν δεν είναι έτσι, καλύτερα να πας Ιούλιο που είναι πιο ωραία τα πράγματα. Πολλά φιλιά και στην Ξένια από Κηφισιά που μας ακούει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που μου στέλνετε και με υποδέχεστε έτσι με ανοιχτές αγκάλες. Μου λέτε πόσο σας έλειψα, μου λείψατε και εμένα πάρα πολύ. Βέβαια, αυτό κρατάει κάνα μήνα. Μετά από ένα μήνα θα λέτε πω καλά ήμασταν χωρίς αυτόν που δεν μιλούσε κτλ. Λοιπόν, επιστρέφουν λέει στο Πασόκ, λέει διάφοροι, προς ανακοινώσεις για Αποστολάκη και Αυλονίτη, ανοιχτές επαφές με άλλα στελέχη. Τώρα αυτά είναι τα φοβερά comeback στο Πασόκ. Θα μου πεις και ποιος να γυρίσει το Πασόκ. Τώρα οι περισσότεροι έτσι, αυτοί που αγαπήσαμε, ρε παιδί μου, δεν είναι πλέον εν ζωή. Θέλω να πω, οι Πασόκοι που αγαπήσαμε. Θα μπορούσε να είναι μια ταινία αυτό. Οι Πασόκοι που αγαπήσαμε. Το Πασόκ είναι άλλο. Εμείς έχουμε μείνει σε εκείνο το παλιό, το Ορθόδοξο. Περασμένα μεγαλεία διηγώντας τα να κλαις, κυρία μου.
1: Okay. 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Ο Charles Quaid, τα δύο παλικάρια, Would I Lie to You. Πριν φύγω, δεν μπορώ να μην σας ενημερώσω για τα Emmy που απονεμήθηκαν χθες, τη μεγάλη τελετή βραβείων για την Αμερικάνικη τηλεόραση. Η κωμωδία τρόμου, ναι, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, κωμωδία τρόμου The Pit, του, συγγνώμη, το Windows Bay, έτσι λέγεται, Windows Bay. Δεν τα μεταφράζουμε πλέον. Όποιος ξέρει αγγλικά, ξέρει, κυρία μου. Δεν μας νοιάζει τώρα. Δεν το πούμε να κάνουμε, να το πούμε ο όρμος της χείρας. Δεν ακούγεται και ωραίο. Windows Bay. Σάρωσε με 14 βραβεία. Είναι κωμωδία τρόμου στο Apple TV Plus. Ιστορική διάκριση για τον Matthew Rhys. Το όνομα μπορεί να μην σας λέει πολλά πράγματα. Όσοι βλέπατε το Americans, θα τον θυμάστε, είναι ο άντρας του Ζεύγους. Και είχε παίξει και σε ένα πρόσφατο thriller στο Netflix. Κέρδισε και αυτός βραβεία, δύο βραβεία για την ακρίβεια, και πρώτου στο Windows Bay, μάλλον και το Windows Bay κέρδισε βραβείο καλύτερης κωμωδίας, καλύτερης ανδρικής ερμηνείας πρώτου ανδρικού ρόλου για το Matthew Rhys, αυτό που σας έλεγα, καλύτερου δεύτερου ανδρικού ρόλου για το Steven Root, καλύτερου δεύτερου γυναικείου ρόλου για την Kate O'Flynn, καλύτερης guest ηθοποιού της Betty Gilpin, καλύτερου σεναρίου κτλ. 14 βραβεία, παρακαλώ, έγινε χαμός. Το The Pit τα πήγε επίσης καλά, αυτό μπορείτε να το δείτε στο HBO. Δεν ξέρω αν το έχετε. Επίσης, ο Rhys είχε βραβεύτηκε για το Beast in Me. Το Beast in Me είναι αυτό που είναι στο Netflix. Είχε πάρει και το βραβείο της Americans. Έχει πάρει πολλά Emmy αυτός τελικά. Τώρα, αν έχετε την ευκαιρία, αν έχετε αυτά τα κανάλια να το δείτε, να τις δείτε αυτές τις σειρές, να τις δείτε. Αν δεν τις έχετε, τώρα πλέον δεν μπορείτε να δείτε και τίποτα παράνομα, γιατί πλέον αυτά σας βρίσκουν, να σας τσιμπάνε κατευθείαν. Λοιπόν, είπαμε καλύτερη κωμική σειρά. Είπαμε πρώτο ανδρικό. Δεν είπαμε τους γυναικείους. Πρώτος γυναικείος ρόλος σε κωμική σειρά, η Jean Smart για το Hacks. Δεύτερος ανδρικός ρόλος σε δραματική σειρά, ο Tom Pelfrey για το Task. Και β' γυναικείος ρόλος σε δραματική σειρά, η Alison Johnny για το Diplomat. Και αυτό νομίζω το έχει το Netflix. Αυτά με τα Emmy, τα οποία εξακολουθούν να έχουν τη λάμψη τους όσο μπορούν, σε αντίθεση με τα Oscar, τα οποία πλέον θα μεταδίδονται, νομίζω, από του χρόνου μόνο μέσω YouTube. Ακούω να λες.
1: Galaxy 92.

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
1: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
2: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
3: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
2: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
3: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
2: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
4: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
5: Έχουμε τη λύση!
4: Go Sport! Go Figley Sports!
5: Το Brand Outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
4: Figley Sports! Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
5: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
4: Go Sports! Go Figley Sports! Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη.

0: μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 3066 96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor, πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
3: Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα. Διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi. Καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

0: Λοιπόν, ξεκίνησα με ένα τραγούδι που ήθελα να στο έτσι αφιερώσω, να στο μεταδώσω μαζί με τους ακροατές μας, για να σου θυμίσω πόσο μεγάλα διαμάντια βγαίνουν μέσα από τη Eurovision, τα οποία κάπου εκεί μπαίνουν σε ένα ράφι, μπαίνουν κάπου αδιάβαστα.
1: 2-3 συνήθως είναι, δηλαδή, από όλες αυτές τις χώρες και από όλη αυτή την φασαρία.
0: Και ένα να μένει.
1: Μπράβο. Αυτά που

0: Ενώ είναι 2-3 που ξεχωρίζουν. Ένα από αυτά είναι και αυτό που μόλις ακούσαμε. Είναι το τραγούδι που ξεχώρισε και παίζεται μέχρι και σήμερα. Σπάνιο. Έτσι. Πολύ σπάνιο, γιατί μετά την Eurovision ακούγονται κάποια τραγούδια. Οπότε
1: πολλά
0: αυτό ήταν
1: γίνονται
0: πολύ ωραία
1: επιτυχίες που κρατάνε και περισσότερο από ένα χρόνο.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Ο συγκεκριμένος ο Βίντσε είναι και πολύ γνωστός στην Ιταλία. Είναι μεγάλος σε ηλικία, δηλαδή ναι. Έχει κάνει διαδρομή. Αλλά και σε κόντρα σε αυτό το ύφος, το τσίρκο της Eurovision,
0: αυτό ήταν το πιο...
1: έδωσε μια τραγουδάρα.
0: Και πολύ ωραία ερμηνεία και πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Όλο το στυλ,
0: ναι, ναι,
1: και
0: ναι,
1: το
0: ναι.
1: Όλο το feeling, το ιταλιάνικο, έτσι, το
0: ναι, ναι, ναι,
1: κοσμοπολίτικο. Το Cosmopolitan και τα λοιπά. Όλα αυτά. Καλημέρα σε όλους. Good morning.
0: Καλημέρα, καλημέρα. 10 λεπτά μετά τις 10. Είναι Τρίτη. Εδώ είμαστε στους 90,3. Πιστεί στο ραντεβού μας όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα. Και
1: μισός.
0: Το ημερολόγιο. Παρακαλώ.
1: Μισός, πάει.
0: Ο μισός ο μηνάς.
1: Ναι.
0: Α, μάλιστα. Ωραία, και το ημερολόγιο στο 15. 15 του Σεπτέμβρη. Πρωινό Τρίτης. Χρόνια πολλά στο Νικήτα και στη Νικητία.
1: Νικητούλα.
0: Βυσαρίων.
1: Νικητάκι.
0: Νικήτη, ξέρω εγώ, Νικήτη Καλκιδική, θα γιορτάζει σήμερα.
1: Α, ναι, λοιπόν, Νικητούλα την έχει, σωστά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, τέλεια. Ναι. Γιορτάζουν λοιπόν οι γιορτάζοντες, χρόνια σας πολλά και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας.
1: Έχουμε και το εξής, σαν λογοπαίγνιο μου ακούγεται, Διεθνής ημέρα της Δημοκρατίας.
0: Γιατί μωρέ, λογοπαίγνιο.
1: Γιατί επικρατούν...
0: Διάφορα
1: τα οποία είναι δύσκολο να τα βάλεις μέσα σε ένα δημοκρατικό πλαίσιο. Έχουν ένα δημοκρατικό πρόσημο, αλλά οκ. Αυτά τα ιατρικά δεν μ' αρέσουν καθόλου. Καρκίνο του προστάτη έχει, γι' αυτό και είναι μήνας δωρεάν ελέγχων.
0: Μάλιστα, θα έχουμε και τις επόμενες μέρες και καλεσμένους που θα μας μιλήσουν για ένα από τα σημαντικά αυτά θέματα. Ευρωπαϊκή ημέρα κάτω του καρκίνου του προστάτη.
1: Okay. Τώρα, στην ταυτότητα της ημέρας κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Καθημερινή, 19-19 έλεγε το ημερολόγιο.
0: 19-19, πολύ ωραίο.
1: Ο Υπενικυλίνη, 1928, Αλεξάνδρ Φλέμινγκ. Ναι, αν τρως λίγο μούχλα, δεν χρειάζεται να παίρνεις κάποια.
0: Μούχλα?
1: Ας το ψωμί να
0: μουχλιάσει. Ροκφόρ
1: τυράκι. Ροκφόρ τυράκι, σωστά.
0: Α, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, είναι από τα αγαπημένα μου.
1: Βέβαια,
0: είμαι πολύ φαν.
1: Είσαι εσύ της γαλλικής κουζίνας.
0: Μουναμούρι.
1: Ναι.
0: Πάμε.
1: 1968.
0: Ιδρύεται Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδος.
1: Ναι, μια... Να πω την αλήθεια, δεν το ήξερα ότι τότε ιδρύθηκε.
0: Δες, κανείς.
1: Μάλιστα, εν μέσω δηλαδή της Χούντας, μάλιστα.
0: Αν δεν άκουγες Good Morning Xanthi θα τα μάθαινες αυτά. Πες μου τώρα.
1: Κοίταξε, έτσι κι αλλιώς λέω ότι στη ζωή κάθε μέρα δεν υπάρχει μία μέρα που να μην μάθω.
0: Μπράβο.
1: Διαρκώς μαθαίνουμε, οπότε μέσα στα πλαίσια αυτά είναι και αυτό. Μάρκο Πόλο, Βενετός έμπορος εξερευνητής, 1254. Ο Μάρκο Πόλο, άμα δεις από πού πέρασε, τώρα είναι αεροδρόμιο.
0: 1254.
1: 1890, Αγκάθα Κρίστη.
0: Αχα.
1: Που ακόμα και σήμερα νομίζεις ότι το έγραψε τώρα.
0: Όντως. Αυτό, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Όλιβερ Στόουν, Πλατούν.
0: Σκηνοθέτης, μάλιστα. Πολύ ωραία, 1946, αν σήμερα γεννιέται.
1: Ναι,
0: και...
1: εκείνο το William Dafoe, τι σκηνή, το φινάλε που είναι η αφίσα. Φοβερά φιλμ, αντιπολεμικό, πολεμικό, όπως θέλετε πέστε το. Ο Γιαννούλης Χαλεπάς, 1938 έφυγε. Έχει εκεί στην Τίνο, στην πατρίδα του, μια τεράστια αφίσα που ήταν για τα 100 χρόνια, τώρα είναι ο θάνατος, το 51, το 21 έκαναν δεν ξέρω πόσο, 120 χρόνια από... και έμεινε, την έχει κάψει ο ήλιος, έχει κάνει τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Το τέτοιο τελείωσε βέβαια, είναι επισκέψιμο το σπίτι του σαν μουσείο πάνω στους πύργους, ο Γιαννούλης, ο Χαλεπάς. Ο Σταύρος ο Παράμπας, ο Έλληνας ηθοποιός, το 2008 έφυγε από κοντά μας. Γενικά αυτή η γενιά, η προηγούμενη, ξέρεις, θέλω να πάω να δω τώρα τον Κόκορα.
0: Εγώ θα πάω να δω τον Κόκορα.
1: Ναι, και δεν ξέρω κανέναν ηθοποιό και είμαι σίγουρος ότι θα τους ξέρω όλους.
0: Ναι.
1: Αυτό που σου λέω, αν μου βάλεις μια λίστα, mm-hmm. δεν μπορώ να συνδυάσω ονόματα και φάτσες. Mm-hmm. Δεν τους ξέρω δηλαδή σαν ονόματα.
0: Κοιτούσα χθες συγκεκριμένα τις ώρες και τις μέρες προβολής. Το Σαββατοκύριακο είναι μια πολύ, πολύ, πολύ καλή μέρα για να πάμε να δούμε τον Κόκορα.
1: Το Σαββατοκύριακο δεν ξέρω τι θα κάνουμε πρώτα Θεός, γιατί είμαστε και κοινωνικοί άνθρωποι, ρε εσύ. Δεν μπορώ να κλέψω λίγο χρόνο. Όλο κάτι γίνεται, όλο κάπου πάει, όλο που κάπου
0: ναι,
1: έρχεται.
0: Ναι.
1: Και έτσι προχωράει το πράγμα. Λοιπόν, θα πάμε καιρό σε λίγο, γιατί το ζαλίσαμε το ζήτημα.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Μιλάς πάρα πολύ πρωί-πρωί. Θα δούμε γενέθλια.
1: Πάμε να ακούσουμε Power Play και δεν θέλω άλλο. Να ακούσω τα αίτια του θανάτου του Μαζονάκη. Δεν μπορώ άλλο. Δεν μπορώ. Δεν γίνεται.
0: Εγώ δεν θέλω να σχολιάσω γενικότερα, γιατί όπως είπαμε, έχουμε επηρεαστεί όλοι μας από αυτή την κατάσταση. Νομίζω ότι δεν έχει νόημα. Ας κρατήσω καθένας
1: δηλαδή,
0: για τον εαυτό του αυτό που θέλει.
1: Λάστιχο.
0: Και αυτό που πιστεύει, φτάνει πραγματικά.
1: Αυτό θα μπορούσε, ας πούμε, να είναι ένα μεγάλο αβαντάζ. Ξέρω εγώ, να είχαμε εκλογές την Κυριακή.
0: Ναι. Και να έπεσαν τα κανάλια όλη μέρα.
1: Ναι, αυτό, μια χαρά. Αυτό. Ξεχάσαμε τα πάντα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ούτε επικαιρότητα, ούτε διεθνή, ούτε ελληνικά, ούτε τοπικά.
0: Καλό ταξίδι στην ψυχούλα αυτή. Τελειά.
1: Ναι, αλλά και εμείς λίγο μια ανάσα να πάρουμε,
0: φτάνει,
1: ρε παιδί μου.
0: Εντάξει,
1: φτάνει. Πάμε Power Play.
0: Φύγαμε. Fresh Hits

0: 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Tame Impala, Draco.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Επιστροφή μετά τον Dracula και μετά την απόφαση που πήρε ο τραγουδιστής τους να μην ξαναυπογράψει αυτόγραφο από τους Tame Impala, γιατί λέει ότι χρησιμοποιούν ακόμα και παιδιά για να αποσπάσουν αυτόγραφα. Σιγά ρε μεγάλε, εντάξει, κάνε λίγο κράτη. Θα πάρουν και το αυτόγραφό σου και τι θα το κάνουν, θα το βγάλουν στο Sotheby's μετά και θα οικονομήσουν εκατομμύρια, okay. Ή μετά θάνατον θα γίνει. Ένα Ντράκουλα έκανες, κάτσε να δούμε και οι άλλοι τι θα πούν που έχουν γράψει ιστορία εδώ τόσα χρόνια. Αυτά και άλλα περισσότερα, κυρίες και κύριοι. Πάντως το τραγούδι είναι τραγουδάρα. Τώρα από εκεί και πέρα το καλάμι μπορείς εύκολα να το
3: καβαλήσεις. Βέβαια, σαν το καλάμι δεν έχει.
2: Και τι δικά, να σου πω.
3: Άμα ξέρεις, οχό.
2: Καλαμάτο της φάγε. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε αυτό που υποσχεθήκαμε να το κάνουμε πραγματικότητα, όπως κάνουμε εδώ στον αγαπημένο σταθμό της Ξάνθης, Paradise 90,3 και www.paradise.gr.
4: And now, the weather forecast. Ο καιρός. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα, από τον Paradise 90,3.
2: Να πω ότι είναι ευχάριστα αυτά που μας λέει ο καιρός.
3: Τι ευχάριστο βλέπεις, όπως σύννεφα βλέπω.
2: Α, μπράβο, δεν είναι ευχάριστο λοιπόν.
3: Ωραία.
2: Σύννεφούλα, σύννεφάκι που λέει και ο αείμνηστος ο Διονύσης, ο Νιόνιος. Είναι από άκρη σ' άκρη συννεφιασμένη. Δεν βλέπω υγρό στοιχείο. Mm-hmm. Απλώς το χαρακτηριστικό της πτώσης θερμοκρασίας και της συννεφιάς.
3: Για την ακρίβεια,
2: ό, ναι.
3: Για την ακρίβεια ξεκινάει λοιπόν η κακοκαιρία σιγά σιγά. Από σήμερα Τρίτη ξεκινάει η περίοδος κακοκαιρίας με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα παραμείνει ωστόσο κάτω από τους 30 βαθμούς Κελσίου σε ολόκληρη τη χώρα, με μέγιστες τιμές κυρίως μεταξύ 27 με 30. Την Τετάρτη αύριο, φίλες και φίλοι, αναμένονται παροδικές βροχές και σπαροδικές καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική Θεσσαλία, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Ενώ Πέμπτη και Παρασκευή θα συνεχιστούν τοπικές βροχές και όμβροι κυρίως στα νότια και ορεινά τμήματα της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις με 4 έως 6 μποφόρ.
2: Τι ωραία. Mm-hmm. Ευτυχώς δεν θα έχουμε ακόμα βροχές.
3: Ναι,
2: θα έχουμε μόνο...
3: αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ναι. Δεν πειράζει, ας πέσει λίγο η θερμοκρασία. Βροχούλα να μην έχουμε.
2: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Τώρα που είπες πτώση θερμοκρασίας, μη γελαστείτε, μόλις πέσει ο ήλιος και δεν βάρετε φούτερ μαζί, μπουφανάκι μαζί. Δηλαδή είναι μάταιο να βγεις έξω, δεν υπάρχει λόγος κανένας, ακόμα και τζόκινγκ να κάνεις. Λοιπόν, συννεφιά λοιπόν από άκρη σ' άκρη με 23 δράμα και 19 παρανέστη, 17 δράμα, Ξάνθη.
3: Πολύ ωραία.
2: Πολύ, ναι, τι να σου πω.
3: Δες 22, διαφορά μας, Κομωτινή 22.
2: Ναι, και 22 Καβάλα και Θάσος. Όλα γύρω γύρω 22, εμείς 17. Δεν πειράζει. 22 και Σάπες Αλεξανδρούπολη, Σαμοθράκη, Σουφλή, όλα.
3: Έτσι ακριβώς. Ναι, ναι, ναι.
2: Όλα καλά λοιπόν, προχωράμε και δεν ξέρω αυτό το φθινοποράκι αν εδώ τώρα ξεκινάει, είναι ένα μικρό break.
3: Έλα, μια χαρά πάνε τα πράγματα. Ο Σεπτέμβριος σε κάθε περίπτωση θα είναι καλύτερο σε σχέση με άλλες χρονιές. Μην ξεχνάς ότι άλλες χρονιές σε τέτοια περίοδο εμείς βρέχαμε και μουλιάζαμε ταυτόχρονα. Οπότε τώρα είμαστε νομίζω πάρα πολύ καλά. Αφού κυκλοφορούμε ακόμα με σορτσάκια.
2: Έβρεξε, ναι, καλά. Όποιος δεν θέλει να το παραδεχτεί, ναι.
3: Εγώ είμαι αυτή.
2: Δες εδώ, εγώ το είπα.
3: Σήμερα, ναι. Η αλήθεια είναι ότι το σκεφτόμουν το πρωί.
2: Ό,τι λέω, και να σκεφτείς.
3: Λίγο πρέπει να μαζευτώ. Από αύριο υπόσχομαι να επανορθώσω.
2: Okay, πάμε λοιπόν να πούμε χρόνια πολλά αμέσως τώρα.
1: Καθημερινά γιορτάζουμε τα γενέθλια των αγαπημένων μας καλλιτεχνών και μοιραζόμαστε τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους ζωντανά. Εδώ, στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Paradise, στο ραδιόφωνο στους 90,3 και στο www.paradise.gr. Εδώ, κάθε μέρα είναι γιορτή. Happy Birthday by Artist στο Paradise. Music First.
2: Πολύ δραστήρια τα Περιστέρια. Τα έχει πάρει στο κρανίο η Μάγια. Μας ενοχλούν τις πινακίδες, Μάγια. Πού είναι τα Περιστέρια, κορίτσι?
3: Πού είναι, περιμένεις απάντηση τώρα?
2: Ναι, τα ψάχνει, δες τα εκεί, μας ενοχλούν. Τι να κάνουμε.
3: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, με αφορμή τώρα που λέγαμε, εγώ έλεγα για το Μαζονάκι, 10 καταγγελίες και περισσότερες την ημέρα πηγαίνουν για ιατρία τα οποία δεν συνάδουν με την άδεια στον ιατρικό σύλλογο. Καλά προχωράει. Λοιπόν, πάμε να πούμε χρόνια πολλά σε μια καλλιτέχνηδα που έρχεται από μια περιοχή, από μια εθνότητα η οποία δεν χαρακτηρίζεται για το χουβαρνταλίκι της.
3: Really?
2: Ναι, από τη Σκωτία είναι η καλεσμένη μας. Η Maggie Reilly, το 56 γεννημένη, είναι γνωστή περισσότερο από τη συνεργασία με το Mike Oldfield και έχουν μαζί δώσει εκπληκτικές επιτυχίες, Moonlight Shadow, του France, Foreign Affair, και η ίδια στη δεκαετία του 80 μας χάρισε μια πολύ μεγάλη στιγμή που θα θυμηθούμε για να της πούμε χρόνια πολλά.
3: Τι ωραίο τραγούδι είναι
2: αυτό. Αυτή είναι η Σκοτσέζα μας. Χρόνια πολλά, Μάγκη.
3: Happy birthday.
2: Και το Every Time We Touch είναι εδώ, στη νούμερο 1 παρέα στον Paradise. Πρωινό 3ης 15 του Σεπτέμβρη. Απολαύσε επιτυχίες στη μεγάλη μας παρέα.

0: Every Time We Touch. Η εορτάζουσα Maggie Rayleigh. Έχει γενέθλια σήμερα. Πόσο έγινε, 70, ε?
1: Πήγε 70 η Maggie.
0: Μεγάλο κορίτσι μας. Τι να κάνουμε, και αυτή είναι κορίτσι που σιγά σιγά την φορτώνουν τα χρόνια. Δεν μας πειράζει εμάς αυτό το πράγμα. Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε συνέχεια. Πριν προχωρήσουμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, εγώ είχα να πω κάτι ακόμη το οποίο ίσως ενδιαφέρει, γιατί το διαπίστωσα προχθές. Πάμε για διάλειμμα και μας μπήκε. 10 και μισή.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης. Σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας. Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
0: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
0: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Και μετά, τι έγινε?
4: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
3: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
4: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
3: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
4: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
3: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25 41 18 18 18.
4: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΙΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
6: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
7: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
6: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
7: Καζανόβα. Απογευματινά σπρίτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
8: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25 41 0 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
9: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
10: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
1: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
10: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
10: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
11: Good morning, Ξάνθη! Με την Αλεξάνδρα και τον Στέφανο. Μαζί ξεκινάμε τη μέρα με νέα, διαγωνισμούς, σχόλια της ημέρας, γεγονότα σαν σήμερα και πάντα τη μουσική που μας κάνει την καλύτερη παρέα. Good Morning Xanthi, καθημερινά στις 10 στο νούμερο 1 Paradise. Music First.

0: Αυτή ήταν η Ανάτολ, αυτό ήταν το Back to You, αυτό ήταν ένα από τα δημοφιλέστερα τραγούδια για το καλοκαίρι του 2026, ένα από τα τραγούδια που θα μας ακολουθήσουν. Εγώ είχα βάλει μια άνω τελεία και είχα πει ότι η Ανάτολ δεν ξέρω αν ήρθαν για να μείνουν, ότι ήρθαν και μας το φώναξαν πολύ δυνατά και με μεγάλο, με εμφατικά θα έλεγα. Αλλά θεωρώ ότι η παρουσία τους θα φανεί αν είναι διαχρονική, αν ήρθαν δηλαδή για να τους απολαύσουμε για περισσότερο καιρό. Λοιπόν, να πούμε ένα νέο που είναι ευχάριστο για ένα σχήμα το οποίο το έχουμε απολαύσει ήδη. Οι Κάτσι, τα κορίτσια αυτά, συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία με δύο τραγούδια που βρίσκονται αυτή την εβδομάδα στο top 10. Το Animals βρίσκεται στη δεύτερη θέση, ενώ το Hooty Fruity ανεβαίνει στην 7η. Το γυναικείο group λοιπόν εξελίσσεται σε ένα από τα πιο δυναμικά ονόματα της διεθνής μουσικής σκηνής και είναι μαζί μας, είναι και κούκλες, είναι και φρέσκες παρουσίες, ναι. Μια χαρά, τα πάνε πάρα πολύ ωραία. Ας ακούσουμε το ένα από τα δύο τραγούδια που βρίσκεται στις υψηλές θέσεις. Είναι η ολοκένουργια δουλειά τους, εδώ στο νούμερο 1, Paradise.
1: Animal και Κάτσι.

Fresh Hits στον Paradise 90,3. Οι επιτυχίες του αύριο, σήμερα. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. Bezé, day and night experience στη διασκέδαση.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
3: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο.

0: Επιστρέψαμε με τα ωραία μας εδώ στο νούμερο 1 Paradise. Ακούσαμε και τα fresh hits μας. Και πολλές φορές λέω ότι η δουλειά που κάνεις πρέπει να ντύνεσαι ανάλογα.
1: Εννοείται αυτό.
0: Δες τώρα, πολιτικός μηχανικός δομοστατικός ο κύριος που μιλάει, ντυμένος λες και είναι έτοιμος να πάει στο εργοτάξιο να πολεμήσει.
1: Ναι, όντως.
0: Από πάνω το δημοσιογράφος ντυμένος ανάλογα.
1: Ναι.
0: Εμείς
1: ναι,
0: τώρα
1: ναι.
0: Σε ράδιο όπως εσύ ντύνεσαι.
1: Ναι. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ναι,
1: εμείς δεν έχουμε
0: σαν
1: dress
0: DJ.
1: Code. Εμείς δεν έχουμε dress code.
0: Ναι, δεν έχουμε, γιατί δεν έχουμε camera. Εκτός αν μας βγάλουμε μια selfies.
1: Ναι, βεβαίως. Να αρχίσουμε σιγά-σιγά τώρα
0: λοιπόν,
1: που χειμώνεσαι.
0: Έχω να σε πάω λίγο πίσω.
1: Να πάμε.
0: Όχι
1: πόσο
0: πολύ.
1: Πίσω, πόσο.
0: Στην αρχή ενός σημαντικού γεγονότος θα σε πάω.
1: Να πάμε, θέλω.
2: Νούμερο 1 chart song σαν σήμερα. Τα κορυφαία τραγούδια από το αγγλικό και το αμερικάνικο τσάρτ επιτυχιών. UK Top 40 και USA Billboard Chart. 80s, 90s, Zeros μέχρι και σήμερα.
0: Σαν μουσικό γεγονός είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Αυτό όμως που θα ήθελα να σχολιάσω πριν σχολιάσουμε το μουσικό γεγονός είναι ότι αφορά τη 15η μέρα του Σεπτέμβρη του 2020.
1: Πολύ ωραία.
0: Το ωραία που το είδες.
1: Θέλω να ακούσω.
0: Είπες
1: την ημέρα.
0: Ο κορονοβάιρους.
1: Α, δεν μου είπες το θέμα, την ακριβώς. Εγώ κράτησα την ημερομηνία μόνο.
0: Την ημερομηνία, για την ημερομηνία λέω.
1: Ωραία.
0: Κορονοϊός, full. Mm-hmm. Είμαστε μαντρισμένοι μέσα, ε.
1: Πω. Θα κάτσω σπίτι.
0: Παρακαλώ.
1: Σπίτι.
0: Απαγορεύεται.
1: Θυμάσαι, πω.
0: Ναι.
1: Λουζόμασταν με το Μπεταντίν.
0: Θα στείλω, θα στείλω 18, πάω για άθληση.
1: Ναι, πάω το σκυλάκι μου.
0: Πόσα κατοικίδια τότε και τα διάολο στείλαν όλα.
1: Μάρκετ 7 η ώρα το πρωί να πάμε πρώτοι πριν να κουμπίσουν οι υπόλοιποι τα καρότσια, ναι, και τα προϊόντα.
0: Και 12 η ώρα το βράδυ να βγάλουμε από το αίτημα. Όχι, αυτό ήταν πιο πριν, 10 χρόνια πριν ήταν.
1: Μπέρδεψε ναι. Τις φάσεις τώρα.
0: Τις φάσεις μπέρδεψα, αλλά δεν τις ξεχνάω όπως βλέπεις. Λοιπόν, ναι. Πάμε κυρίες και κύριοι. Σαν σήμερα το 2020,
1: μάλιστα,
0: 15 Σεπτεμβρίου. Για πρώτη φορά στην ιστορία ένα σχήμα, ένα γκρουπ, ένα συγκρότημα το οποίο αποτελούταν αμιγώς από νοτιοκορεάτες.
1: Μάλιστα.
0: Οι BTS.
1: Yes.
0: Ανεβαίνουν στο νούμερο 1 της Αμερικής. Mm. Στο Hot 100 του Billboard.
1: Πολύ ωραία.
0: Είναι η πρώτη φορά που στην ιστορία των 100 χρόνων του τσάρτ ανεβαίνει
1: κορεάτικο
0: στο νούμερο
1: συγκρότημα.
0: Ένα κορεάτικο συγκρότημα.
1: Να είδες.
0: Να ήταν όμως η πρώτη φορά. Αυτό είναι πάντα που είναι το δύσκολο. Ήταν η αρχή για να ανέβουν πολλές φορές και όχι ένα μόνο συγκρότημα. Ήταν η αρχή για να ξεκινήσει μια μεγάλη κόντρα άτυπη, αλλά και στην ουσία ένας πολύ μεγάλος ανταγωνισμός με τα δικά μας τα Αμερικανάκια.
1: Μπράβο.
0: Τα βαφτισμένα Αμερικανάκια, Λατινάκια, όπως θέλεις πες τα. Αλλά πάντως αυτή η κόντρα και συνεχίζει μέχρι σήμερα, έχει αλλάξει τις ισορροπίες στο διεθνές ρεπερτόριο, στην επένδυση των δισκογραφικών, στις προτεραιότητες και όλα αυτά. Και ας ακούσουμε το τραγούδι που σαν σήμερα είναι νούμερο 1 στην Αμερική και που δημιούργησε όλον αυτόν το σάλο. Δηλαδή δημιούργησε ένα νέο γίγνεσθε στα τσάρτ. Για πρώτη φορά κορεάτες.
1: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τους κορεάτες εδώ στον Paradise 903.
0: Μάλιστα. Αυτοί ξέρουνε καράτε.
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί... Ή Κινέζοι μόνο, δεν ξέρω.
1: Είναι καλή. Δεν το έχω ψάξει.
0: Είναι φλόρι και
1: σου έχω είδηση για τη συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε τους κορεάτες τώρα και μετά θα σε πάω για Μάλ.
0: Οκ. Okay.

0: Δεν έχω ταξιδέψει προς Ασία και θα ήθελα πάρα πολύ, αλλά όλοι όταν τους αναφέρω κάτι τέτοιο μου λένε Τόκιο, Τόκιο, Τόκιο, και okay, ωραίο το Τόκιο, αλλά είναι Σαγκάι, είναι Χονγκ Κονγκ, είναι Κουάλα Λουμπούρ εκεί, Μαλαισία, είναι επίσης πάρα πολλοί Ευρωπαίοι πηγαίνουν πλέον, επειδή είναι, όταν λέμε φτηνά εννοούμε φτηνά που δεν μπορείς να το φανταστείς, σε Βιετνάμ.
1: Mm-hmm. Ναι. Μάλιστα, πολύ ωραία. Να πάμε, να πάμε, να δούμε τι γίνεται εκεί και να έχουμε μετά άποψη. Τώρα δεν μπορούμε να κρίνουμε, νομίζω.
0: Λέμε τι θέλουμε.
1: Τι θέλουμε. Από αυτά που θέλεις να το καταλάβει, γιατί σε πολλά αναφέρθηκες. Τι από όλα αυτά θέλεις. Άσε το Τόκιο στην άκρη που σου προτείνουν το Τόκιο. Έχεις καταλήξει κάπου αλλού που θα ήθελες έτσι πολύ. Πες ότι σου δίνει τη δυνατότητα και η επιλογή τώρα να διαλέξεις ανάμεσα σε αυτά που είπες. Ποιος είναι ο πρώτος προορισμός?
0: Γεραμοντή.
1: Α, μάλιστα. Να ταΐσεις τους γλάρους, να ανέβεις και στο φέρι να πας μέχρι τη Θάσο.
0: Στο φέρι δεν ανεβαίνω. Είναι anti-pet friendly.
1: Αλήθεια? Anti-pet friendly.
0: Ναι.
1: Τι εννοείς?
0: Δεν σου είπα που δεν με αφήνουν να μπω μέσα με τη μάγια?
1: Α, έχεις βάλει χ, δηλαδή, δεν ξαναπάς?
0: Μα
1: τέλος.
0: Τι απαγορεύονται, λέει τα κάτι. Τι είσαι ρε μεγάλη και απαγορεύονται? Δηλαδή απαγορεύονται. Άλλο επιτρέπονται μέσα από προδιαγραφή. Απαγορεύονται. Και εγώ απαγορεύω τις παντόφλες σου, τα βρωμοφέρι σου. Που πρέπει να αναγκαστώ να πάω στη Θάσο. Τι να κάνω,
1: αναγκαστώ.
0: Θα πάρω σκάφος.
1: Θα πάρεις σκάφος, μπράβο, πρακτικό μου.
0: Και δεν θα ανεβαίνω.
1: Πολύ ωραία.
0: Στην παντόφλα σου.
1: Μπράβο, πολύ ωραία. Λοιπόν, ωραία, δεν θα πάμε στην Γεραμωτή, θα βρούμε που να πάμε, εν πάση περιπτώσει.
0: Όχι, στη Θάσο, στην Γεραμωτή θα πάμε.
1: Πετώντας?
0: Με ένα αεροπλάνο.
1: Με ένα αεροπλάνο, άντε καλά.
0: Θα ανέβω εκεί ψηλά.
1: Χατζής, τον άκουσες και αυτό τώρα,
0: ε? Ζωγραφιά.
1: Ναι.
0: Και τι άλλο θα κάνουμε? Για πες ρε Αλεξάνδρα, εσύ που τα ξέρεις όλα και ο νου σου κατεβάζει.
1: Το σκότωσες λίγο το τραγούδι, δεν πειράζει.
0: Πιο πολλά.
1: Το Χατζή, η ψυχούλα, ναι, που τα λέει και πάρα πολύ ωραία και μου αρέσει και πάρα πολύ. Αλλά εσύ δεν είσαι φαν αυτού του ρεπερτορίου, δεν πειράζει.
0: Ξέρω, γιατί έχει άλλο τραγούδι
1: ο Χατζής.
0: Ναι.
1: Πολλά έχει. Εσύ,
0: ναι,
1: δεν
0: σίγουρα
1: ακούς,
0: θα έχει ωραία, γιατί έβγαλε τόσους δίσκους. Αλλά
1: εσύ δεν ακούς Χατζή.
0: Το αεροπλάνο ξέρω.
1: Είναι και η πιο μεγάλη του επιτυχία, νομίζω, έτσι, που έχει ακουστεί περισσότερο από κάθε άλλη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όλα καλά.
0: Πάμε
1: να συνεχίσουμε. Πάμε μία βόλτα στον κινηματογράφο να δούμε τι έχουμε.
0: Θα
1: και
0: το κάνει εσύ αυτό, γιατί είσαι η αναλύτρια των ταινιών.
1: Α,
0: εγώ
1: αχα.
0: Θα σας αφήσω με το αγαπημένο μου τραγούδι. Ναι, γιατί πήγαμε 11 o'clock. So I have to leave. Και μετά θα μείνουν η Άνιμα με την Λάιζα στα φωνητικά.
1: Μάλιστα.
0: Και θα μείνει η Αλεξάνδρα για να σας πάει ταξίδι και στην 7η τέχνη.
1: Και στην 7η τέχνη, και σας έχω και νέα από τον φίλο μας τον Ροντινέη, που έχουμε πολύ καιρό να μάθουμε νέα του. Και σε ρωτούσα τις προάλλες τι κάνει αυτή η ψυχούλα. Πάει, έφυγε, έριξε μαύρη πέτρα.
0: Δεν μου λες, θες να γίνεις θεσσαλικός κινηματογράφου?
1: Γιατί, τώρα αυτό πώς σου ήρθε?
0: Που είναι η άλλη, είναι κριτικός κινηματογράφου.
1: Αχ, δεν μπορώ με αυτές τις κρυάδες πρωί, πραγματικά.
0: Εσύ μπορείς
1: πρωί,
0: να
1: πρωί.
0: Γίνεις μακεδονικός
1: κινηματογράφος. Δεν θέλω να γίνω τίποτα, έφευγες, κλείσε και την πόρτα, γεια σου. Εγώ θα μείνω εδώ με τους φίλους ακροατές μου.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 11.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
1: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
0: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
1: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
2: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
3: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25 410 81 130 και 6984 613 795. Ξάνθη.
5: Στις ξένες γλώσσες, expert.
6: Στους υπολογιστές, master.
5: Στην εκπαίδευση και experts
6: και masters.
5: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
6: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
5: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
6: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
5: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
7: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
8: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
7: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
9: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
10: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση

0: 1 στην Ξάνθη, Πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
1: Coffee Café. Όποια και αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.

Λόκο Λόκο Κοντιγιό, καλημέρα, καλημέρα Ξανθή, καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Δεύτερη ώρα εκπομπής συντονισμένη στον Paradise 93 στη νούμερο 1 ραδιοφωνική συχνότητα της Τράκης.

το πρωινό είναι εδώ και μας ανήκει ζωντανά στον Paradise 903 όπου φωνάζουμε καθημερινά. Good morning, Ξάνθη, τόσο απλά. Λοιπόν, www.paradise.gr, να θυμηθούμε ότι μας ακούτε και διαδικτυακά όπου και αν είστε. Καλό πρωινό σε όλους. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Θα είμαστε μαζί ως τις 12 ακριβώς με πάρα πολλά θέματα της ημέρας. Λοιπόν, πριν ξεκινήσει η μέρα σου, κάνε την πρώτη σου στάση στο Coffee. Μπρούκουμε 31 στην Ξάνθη, απόλαυσε εκλεκτό καφέ, πλούσιο πρωινό και φρέσκη φυσική χυμή που σε γεμίζουν ενέργεια. Όλα αυτά με ένα τηλεφώνημα έρχονται στο χώρο σας. 2541-024-024 και η καλημέρα από το πρωί φαίνεται. Καλό πρωινό σε όλους. Έχω πολλά να σας προτείνω και να μοιραστώ μαζί σας, γιατί όσο περνάει η μέρα η όρεξή μας σαφέστατα μεγαλώνει και προετοιμαζόμαστε για τα καλύτερα. Και όταν λέω τα καλύτερα, τι εννοώ? Το σίγουρο είναι ότι από την Ξάνθη με παράδοση και αγνά υλικά σας προτείνουμε τα καλύτερα. Η βιοτεχνία λαδικών Καραχασάν είναι κοντά μας, δίπλα μας, δημιουργεί λαδικά με ξεχωριστή γεύση, ενώ στο Ακροπολείο Καραχασάν, στο κεντρικό κατάστημα της πόλης, θα βρείτε εκλεκτά ντόπια κρέατα στην Παναγή Τσαλδάρη 58, πεσοποίηση στη Λευκόπετρα και στα Κυμαίρια Ξάνθης. Λοιπόν, φυσικά και σε επιλεγμένες μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ Καραχασάν, το καλό κρέας έχει τη δική του ιστορία, γι' αυτό δοκιμάστε. Και βεβαίως απολαμβάνουμε τα καλύτερα, σωστά, ποιοτικά και αγνά υλικά. Μιλάμε για αυθεντική γεύση. Λοιπόν, καλό πρωινό σε όλους. Επιστρέφουμε μουσική, διαγωνισμούς και πάρα πολλά νέα από την Ελλάδα αλλά και τον κόσμο. Πού αλλού, στον Paradise 903. Καλημέρα, Ξάνθη.

0: Paradise 90,3. Paradise. 29 χρόνια η μεγαλύτερη παρέα στο ραδιόφωνο σας. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. Πάμε να δούμε τα θέματα τα οποία σας έχω ετοιμάσει και αμέσως μετά θα σας πάω κινηματογράφο. Άκου τώρα να δεις τι συμβαίνει. Πέφτω και σκοντάφτω πάνω στην είδηση που αφορά τον κύριο Γιαμάλ. Σπουδαίοι, λέει η Μέση, ο Μαραντόνα, ο Ρονάλντο, αλλά δεν κέρδισαν όλα όσα έχω κερδίσει εγώ στην ηλικία μου. Α, εντάξει, είναι αυτό το καλάμι που λέγαμε νωρίτερα. Ο Λαμίν Γιαμάλ, σε ηλικία μόλις 19 χρονών, η αλήθεια είναι έχει καταφέρει να κερδίσει το Euro αλλά και το Μουντιάλ με την Ισπανία, όπως και πολλά άλλα, φυσικά έτσι με την Μπαρτσελόνα. Στη συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα, τόνισε τη σπουδαιότητα των Λιονέλ Μέση, Κριστιανό Ρονάλντο και Ντιέγκο Μαραντόνα. Όμως, τόνισε ότι αυτός έχει κερδίσει περισσότερα στην ηλικία του. Η φετινή χρυσή μπάλα αναμένεται να κριθεί ανάμεσα στο Γιαμάλ αλλά και στον Επαμπέ, με τον Ισπανό να έχει το πάνω χέρι από ό,τι φαίνεται λόγω της κατάκτησης του Μουντιάλ. Βέβαια, στους υποψήφιους είναι και ο Ρόδρι, ο 19χρονος μπορεί να έχει κατακτήσει ήδη πάρα πολλά, όμως ξεκαθάρισε ότι ακόμα έχει δίψα για ακόμα περισσότερο. Αυτό έλειπε. Λοιπόν, σίγουρα υπάρχουν σπουδαίοι παίκτες όπως ο Μέση, ο Ρονάλντο, ο Μαραντόνα, αλλά νομίζω ότι κανένας τους στο παρελθόν δεν έχει κατακτήσει τόσα πολλά σε τόσο νεαρή ηλικία. Υπήρχε μάλιστα και ο Πελέ, αλλά στη σύγχρονη εποχή κανένας. Βρε, τι έχουμε πάθει με τον Λαμίν Γιαμάλ τώρα που καβάλισε αυτό το καλάμι και ξαφνικά έρχεται και ξετρυπώνει από το πουθενά. Εντάξει, μπράβο, είναι ταλέντο, αδιαφεσβήτητα. Δεν νομίζω ότι κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό. Πολύ ωραία και από ό,τι φαίνεται έχει και σπουδαία καριέρα μπροστά του και έχει να δώσει πολλά. Είναι και στο άνθος της ηλικίας, το καταλαβαίνετε τώρα. Αλλά αυτές τις τοποθετήσεις του και αυτός ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται και δίνει συνεντεύξεις και μιλά για άλλους θρύλους, δεν μου αρέσει και πάρα πολύ. Λίγο κάτι αρχίζει και με χαλάει. Σε κάθε περίπτωση να πούμε ότι σε ερώτηση για την απόδοσή του στο Μουντιάλ απάντησε πως για οποιονδήποτε άλλον παίκτη θα σήμαινε πως έκανε ένα εκπληκτικό Μουντιάλ. Όχι όμως για μένα, περιμένω να έρθει το επόμενο. Τι λες βρε για Λαμίνε, για Μάλ τέλος πάντων. Λοιπόν, όλα καλά, αυτά, αγωνιστικούς χαιρετισμούς στα φιλιά μου από την Ξάνθη, πάμε.
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς! Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise. Όλοι ακούμε!

0: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
1: Ο ταπεινός μαϊντανός δίνει ένα άρωμα σωματικής και πνευματικής ευεξίας στα πιάτα μας. Όχι, δεν υπερβάλλουμε καθόλου. Αυτό ακριβώς καταφέρνει ο μαϊντανός χάρη στο συνδυασμό φιλικού οξέως, βιταμίνης K, σιδήρου και βιταμίνη C που έχει στη σύνθεσή του. Τώρα θα κοιτάς το μαϊντανό με άλλο μάτι.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ντόλ, μπανάνες, 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα αλαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

αυτή είναι η Miley Cyrus σε μια όμορφη συνεργασία παρέα με την Dua Lipa εδώ στον Paradise 903. Καλό πρωινό σε όλους, καλημέρα Ξανθή, 25 λεπτά ακριβώς μετά τις 11. Στη μέση του μήνα ακριβώς είναι 15 Σεπτεμβρίου και ακούτε Paradise 903. Βεβαίως με τις νούμερο 1 επιλογές και προτάσεις στα ραδιόφωνά σας. Και όταν λέω προτάσεις, τι εννοώ? Στο κρεοπολείο Καραχασάν η γεύση έχει παράδοση. Το ξέρετε καλά, γι' αυτό και εγώ σας προτείνω τα καλύτερα. Δοκιμάσατε σουτζουκάκια παραδοσιακά, χωριάτικα και λαχταριστά? Βεβαίως πολλές επιλογές και προτάσεις. Όλα έρχονται και στο χώρο σας. Ένα τηλεφώνημα είναι αρκετό να ενημερωθείτε σχετικά με τις προτάσεις, με τις επιλογές και με τις προσφορές. Θέλεις κάτι νόστιμο, θέλεις κάτι λαχταριστό και γρήγορο? Έτσι λοιπόν εγώ σου προτείνω, στο κρεοπολείο Καραχασάν θα βρεις έτοιμα γεύματα, έτοιμα να μπουν, να ψηθούν στο φούρνο και να τα απολαύσετε. Τόσο απλά και εύκολα. Κρεοπολία Κελαντικά Καραχασάν, σε κεντρική τοποθεσία, στην Παναγή Τσαλδάρη 58, στη Λευκόπετρα βεβαίως και στα Κυμαίρια. Βέβαια δεν μπορώ να προσπεράσω και το εξής πολύ σημαντικό, ότι όλα τα προϊόντα, τα περισσότερα τουλάχιστον της οικογένειας Καραχασάν, θα τα βρείτε στις μεγαλύτερες αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ. Εδώ λοιπόν για σένα που θέλεις να απολαύσεις κάτι ποιοτικό, κάτι λαχταριστό, μα πάνω απ' όλα ντόπιο κρέος με αγνά υλικά, αυθεντική γεύση και ό,τι πιο λαχταριστό και ολόφρεσκο. Πού αλλού στα κρεοπολία Κελαντικά Καραχασάν. Μείνετε συντονισμένοι, θα μάθετε πολλά περισσότερα στη διάρκεια της εκπομπής μας. Και ενώ λοιπόν είμαστε έτοιμοι να ολοκληρώσουμε το πρώτο τρέχον ημίωρο της εκπομπής, σας έχω νέα σχετικά με τη Lady Gaga, η οποία απέκτησε το πρώτο της παιδί. Η Lady Gaga και ο Michael Polanski υποδέχτηκαν στα κρυφά το πρώτο τους παιδί. Το γιατί στα κρυφά και κανείς δεν πήρε είδηση, δεν ξέρω. Λοιπόν, αν αποκαλύψει μόνο του ποιο είναι. Μάλιστα, η 39χρονη στάρ και ο ραβωνιαστικός της απέκτησαν το πρώτο τους μωρό ακόμη, έτσι μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Και γιατί ακόμη? Γιατί είναι το πρώτο το οποίο ήρθε και έσκασε σαν βόβα. Κανείς δεν κατάλαβε, δεν είπε τίποτα, δεν σχολιάστηκε, δεν συζητήθηκε. Παράλληλα, μόνο για τον αραβόνα τους μιλούσαμε τόσο καιρό, έτσι δεν είναι? Άνοιξαν αθόρυβα ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους, έγιναν γονείς, μπράβο. Μάλιστα, υπάρχει και μια πηγή η οποία το επιβεβαίωσε σε γνωστό περιοδικό ότι το ζευγάρι υποδέχτηκε το πρώτο του παιδί, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει την ημερομηνία γέννησης, το όνομα, το φίλο του μωρού ή οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, είναι προσκλητήριο στα βαφτίσια, θα μας στείλουν, φαντάζομαι, για την ώρα να του ζήσει και άμπρα καντάμπρα, τσουπνάτε το μωρό. We'll be right back.

ωραίο αυτό το Abracadabra και η Lady Gaga, η οποία είναι στα καλύτερά της. Τη δημοφιλή στάρ, όπως είπαμε, δεν έχει κρύψει ποτέ το όνειρό της να γίνει μητέρα. Μάλιστα, πέρσι το Γενάρη, το 25 δηλαδή, στη συνέντευξή της σε περιοδικό, η Lady Gaga είχε μιλήσει για την επιθυμία της να δημιουργήσει οικογένεια με τον Mr. Polanski. Η οικογένεια, λέει, είναι σαν τις ρίζες ενός δέντρου. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τι ωραία, μπράβο, χαίρομαι πάρα πολύ για την Lady Gaga, να σας πω την αλήθεια μου, είναι πολύ συμπαθής, το έχω ξαναπεί, σε κάθε περίπτωση να του ζήσει και όλα καλά. Πάμε τώρα, ποιο είναι το φίλο, είπαμε, δεν έχουμε μάθει ακόμη, αλλά ίσως το μάθουμε το επόμενο διάστημα. Για την ώρα, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στις 11.30, φαντάζομαι, το έχετε καταλάβει. Παρέα μας είναι το Coffee, γιατί όταν η μέρα ξεκινάει από το Coffee, όλα πάνε καλά, όλα πάνε περίφημα. Καφές, πρωινό και φυσική χυμή σε περιμένουν με ποιότητα και φροντίδα. Όλα στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα 2541-024-024. Καλό πρωινό, καλή απόλαυση, διαφημίσεις και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.

0: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
1: Τασί, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
0: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΗΜΕ.
1: Μα έχουν υδραυλικό!
0: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
2: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
2: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρία στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
4: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
5: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
6: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
7: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, ΙΧ, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
8: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
10: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
11: Paradise είναι η Αλεξάνδρα Κουσίδου κάθε πρωί στις 10. Το πρόγραμμα είναι μία προσφορά.
12: Σε ό,τι φάση κι αν είσαι, έχεις το Coffee Café κοντά σας στην Προκούμη 31 στην Ξάνθη, πλατεία Ελευθερίας, σε όλες τις εφαρμογές παραγγελίας και για τηλεφωνικές παραγγελίες 254-10-24-024.
11: Coffee Café. Όποια κι αν είναι η διάθεσή σου, εμείς την κάνουμε καλύτερη.

Μέθος είναι ο Νταμιάνο David και The First Time. Μέθος του 90,3. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα Ξάνθη από την Ξάνθη για όλη την Ελλάδα. Μην ξεχνάτε, μας ακούτε και διαδικτυακά στο www.paradise.gr. Ένα κλικ πάντο είναι αρκετό και έτσι είμαστε μαζί καθημερινά στους 90,3. Και βεβαίως παρέα μας είναι το coffee. Η πιο όμορφη συνήθεια της ημέρας ξεκινά στο coffee. Μπροκούμε 31 στην Ξάνθη. Για εσάς που θέλετε να απολαύσετε λαχταριστό πρωινό και φυσικά να απολαύσετε το ρόφημα της αρεσκίας σας, είτε αυτό μεταφράζεται σε καφέ, φρέσκο φυσικό χυμό, σμούθις ή ό,τι άλλο λαχταράτε. 2541-024-024. Καλό πρωινό σε όλους. Θα συνεχίσουμε, θα πάμε και κινηματογράφο, θα κάνουμε έτσι μια πολύ πολύ ωραία βόλτα στον κόσμο του σινεμά. Θα σας δώσω τη δυνατότητα να κερδίσετε προσκλήσεις διπλές από τον Paradise 903 και φυσικά θα φτάσουμε μαζί παρέα ως τις 12 ακριβώς. Σας έχω και νέα σχετικά με τον Keanu Reeves, ο οποίος επιστρέφει στη δράση από ό,τι φαίνεται και είναι ένα πρόσωπο το οποίο αγαπάμε έτσι ιδιαίτερα. Λοιπόν, θα πρωταγωνιστεί σε θρίλερ, θα είναι από ό,τι φαίνεται ένας πρώην πράκτορας της CIA και από ό,τι φαίνεται θα συζητηθεί πάρα μα πάρα πολύ η ταινία αυτή. Λοιπόν, να σας πω ότι ο Reeves θα συμμετάσχει παράλληλα και στην παραγωγή μαζί με την Alexandra Grant μέσω της νεοσύστατης εταιρείας, που αν δεν κάνω λάθος, του Drone Light ονομάζεται, μπορεί να κάνω και λάθος. Μιλάμε για έτσι μια περίεργη ιδιαίτερη παραγωγή, η οποία επίσης θα συζητηθεί πάρα μα πάρα πολύ. Για την ώρα όμως, έχω να σας πω ότι αναμένεται η επιστροφή του να σχολιαστεί και να συζητηθεί. Εγώ τώρα ξέρετε που θα σας πάω. Θα σας πάω σε ένα τραγούδι το οποίο έχει γίνει πολύ πολύ πολύ πολύ viral, ιδίως μέσω του TikTok. Λοιπόν, το έχω δει σε διάφορες έτσι αναπαραστάσεις, διάφορες αναπαραγωγές, θα το δούμε και μαζί. Όλο λέω θα το κάνω και εγώ θα το κάνω. Εν τέλει δεν το έχω κάνει ποτέ, αλλά ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή. Δεν ξέρω αν θα το κάνουμε παρέα εδώ στο στούντιο, στον Paradise 903, αν θα το κάνω σε άλλη φάση, σε άλλη στιγμή, next time που λέμε. Το σίγουρο είναι ότι θα το κάνω. Λοιπόν, καλό πρωινό σε όλους, καλημέρα Ξάνθη, όπου κι αν είστε, παρέα μας τα Ακροπολία Καραχασάν, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, για σας που θέλετε κάτι λακταριστό και νόστιμο, εγώ σας προτείνω τα καλύτερα, θα τα βρείτε όλα στο κεντρικό κατάστημα της πόλης, στην Παναγή Τσαλδάρη 58, στη Λευκόπετρα, βεβαίως, και όχι μόνο, μην ξεχνάτε, στις μεγαλύτερες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ, βεβαίως. Καραχασάν, γιατί κάθε γεύση μας είναι η επιλογή ποιότητας, οπότε αυτό λακταράμε κι εμείς. Καλό πρωινό σε όλους.

0: Λοιπόν, αυτά τα ωραία εδώ στον Paradise and Amethyst 3. Καλό πρωινό σε όλους. Είμαστε μαζί, είμαστε παρέα. Σας περιμένω να φτάσουμε μαζί ως τις 12 ακριβώς. Βρισκόμαστε για να δω στα 45 μετά τις 11. Μάλιστα, το πρωινό μας είναι εδώ. Θα το περάσουμε παρέα και νομίζω πως έφτασε η στιγμή να ρίξουμε μια ματιά στο πρόγραμμα των κινηματογράφων των Ντεών. Για να σας δώσω τη δυνατότητα να κερδίσετε προσκλήσεις διπλές και φυσικά με πολύ αγάπη για όλους και όλες εσάς, τους φίλους ακροατές του Paradise and Amethyst 3. Μείνετε συντονισμένοι να σας πω τι ακριβώς θα κάνετε και πώς θα το κάνετε. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις και φυσικά θα μάθουμε μαζί και το πρόγραμμα της τρέχουσας εβδομάδας. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Ζήστε τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές εμπειρίες με τον Paradise 90,3. Paradise 90,3. Άκουσε, δες, κέρδισε.

0: έτοιμοι λοιπόν να πάμε μια βόλτα στον κινηματογράφο των Αντεών για να ρίξουμε μια ματιά στο πρόγραμμα της τρέχουσας εβδομάδας. Θα έχουμε και πρεμιέρα την Πέμπτη, οπότε για την ώρα είναι Τρίτη, 15 του Σεπτέμβρη. Θα σας πω τις επιλογές και τις προτάσεις που έχουμε και εσείς να τα σημειώσετε. Minions και τέρατα για όλη την οικογένεια, κινούμενα σχέδια στις 7 καθημερινά, μαγικά φίλτρα 2 όπως έχουμε ξαναπεί, επιστημονικής φαντασίας, δράμα, κωμωδία, τα έχει όλα στις 7.30. 3 ώρες διόρια, και εδώ μιλάμε για δράση και κωμωδία ταυτόχρονα. 2 προβολές στις 8 αλλά και στις 10. Και πάμε στον Κόκορα. Ο Κόκορας λοιπόν είναι μια ταινία την οποία θα πάμε να δούμε οπωσδήποτε. Γιατί θα γελάσουμε πολύ από ό,τι φαίνεται. Ελληνικής παραγωγής. Πρωταγωνιστεί ο Νίκος Κασάπης, η Κόρα Καρβούνη, Δημήτρης Καταληφός, Ελένη Κοκκίουδου που την αγαπάμε και πάρα πολύ. Γιάννης Σαρακατσάνης, Γιούλικα Σκαφιδά που την αγαπώ επίσης. Γιάννης Δρακό. Κωνσταντίνος Μουταυτσής, Νίκος Δάφνης και Ελένη Δάφνη. Λοιπόν, εδώ τι έχουμε να δούμε, θα σας πω έτσι γρήγορα. Γιατί με ρωτήσατε νωρίτερα και για τον Κόκορα, εγώ το έψαξα. Βέβαια θα έχω καλύτερη άποψη όταν θα πάω να δω την ταινία. Δεν ξέρω γιατί, θα προσπαθήσω πολύ για την Πέμπτη, μήπως ή το Σαββατοκύριακο είναι τελικά καλή ημέρα. Κυριακή, ας πούμε, μου αρέσει πάρα πολύ η Κυριακή στο σινεμά. Λοιπόν, αυτό το καλοκαίρι είναι το πιο καθοριστικό για τη ζωή του Αργύρη, ενός εθυρωρού στο Δήμο Αθηναίων. Η είδηση ότι ο γιος του κληρώθηκε να φοιτήσει σε ένα από τα καλύτερα ιδιωτικά σχολεία της χώρας έρχεται να ταράξει την έτσι κι αλλιώς δύσκολη σχέση με τη σύζυγό του Πόπη, επίσης υπάλληλο του Δήμου. Παρόλο που το να φοιτήσει κανείς το παιδί του εκεί είναι όνειρο απατηλό για τα οικονομικά του. Ο Αργύρης αποφασίζει ότι δεν έχει δικαίωμα να γίνει τροχοπέδι στη μοίρα του παιδιού, που είναι σαφώς φτιαγμένο για μεγάλα πράγματα. Αχ, πόσο ωραία πραγματικά! Με όχημα το χιούμορ και τα όρια της σαρδόνιας ηρωνίας. Έτσι, το κυνήγι ξεκινά, το κυνήγι λοιπόν του ελληνικού ονείρου. Καταλήγει σε μία. Δίνει θα έλεγα συγκρούσεων που φέρουν τον Αργύρη μπροστά στην πιο πικρή ανατροπή. Ίσως τελικά οι ψευδεστήσεις να ήταν ό,τι καλύτερο είχε ποτέ. Να σας πω ότι η σκηνοθεσία είναι του Τάσου Γερακίνη. Ο Κόκορας λοιπόν καθημερινά στους σχηματογράφους του Αντεών στις 8 αλλά και στις 10 και 10. Αυτά όσον αφορά τον Κόκορα και την Κότα. Κότα δεν ξέρω αν έχει, Κόκορα σίγουρα έχει. Χουπ, περιπέτεια, δράμα και λίγο επιστημονική φαντασία. Επίσης καθημερινές προβολές στις 9 και πτώση 2. Έτσι κλείνουμε το πρόγραμμα της εβδομάδας για την ώρα μέχρι και την Πέμπτη. Από την Πέμπτη αναμένονται και νέες ταινίες. Αρχικά να σας προετοιμάσω για το Paw Patrol, για το οποίο με ρωτήσατε, κουτάβια και δεινόσαυροι, μετακλωτισμένο, κινούμενα σχέδια από αυτή την Πέμπτη στους κινηματογράφους του Αντεών και φυσικά Resident Evil, για την ταινία επίσης με ρωτήσατε. Α, έρχεται και ο κωδικός Τεχεράνη, αυτό θα το δούμε σίγουρα. Λοιπόν, είναι πολλά αυτά που θα δούμε εν ολίγης. 2541-078-671 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Τηλεφωνήστε αρχικά για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις από τον Paradise 903 και στη συνέχεια θα πούμε περισσότερα. Καλημέρα!
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Just another day in paradise. Love the night away till the sunrise. Ακούω μόνο Paradise.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Κάπως έτσι πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής μας και στεναχωριάμαι για ακόμα μία φορά γιατί πρέπει να σας αποχωριστώ. Εντάξει, okay, δεν προτρέχω, πάμε να συνεχίσουμε, πάμε να δούμε τι σας έχω ετοιμάσει για τη συνέχεια. Έτσι λίγο χρόνο έχουμε. Αμάλ Κλούνεϊ, η βόλτα στο ναό του Ολυμπίου Διός. Α, μάλιστα, με τη μητέρα της, κοίτα να δεις. Δεν ξέρω, αυτό το κορίτσι εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Όταν λέω κορίτσι εννοώ την Αμάλ Κλούνεϊ, η οποία βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Αθήνα για την ετήσια συνάντηση των πρέσβεων καλής θελήσεων της UNESCO. Ανάμεσα σε επαγγελματικές της υποχρεώσεις, τόσο βρήκε χρόνο για μία επίσκεψη σε ένα από τα πιο γνωστά μνημεία της πόλης, το ναό του Ολυμπίου Διός. Έτσι λοιπόν, στο πλευρό της ήταν και η μητέρα της, η οποία την συνοδεύει στο ταξίδι στην Ελλάδα και από ό,τι φαίνεται το απολαμβάνουν. Η 48χρονη δικηγόρος επέλεξε ένα total white σύνολο για την επίσκεψή της στον αρχαιολογικό χώρο. Φόρεσε ψηλό μεσοπαντελόνι, πολύ εντυπωσιακή, πολύ λαμπερή και πολύ όμορφη. Πάρα πολύ όμορφη. Λοιπόν, Αμάλ Κλούνεϊ, η βόλτα στο ναό του Ολυμπίου Διός με τη μητέρα της και φυσικά το total white look, το οποίο δεν πέρασε απαρατηρητό. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε, πάμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Παπαούτε, γιατί το ζητήσατε και εγώ επιστρέφω.

0: Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας, με ούτε παπα ούτε και Afro Soul εδώ στους 90,3. Τι λέτε να ακούσουμε για το φινάλε μας? Πριν σας αποχαιρετήσω όμως, θα πάμε μία βόλτα στα κρεοπολία Καραχασάν. Γιατί θέλουμε ποιότητα, και η ποιότητα έχει όνομα. Ντόπια κρέατα και λαντικά φτιαγμένα με αγνά υλικά. Με μεράκια αλλά και γνώση πάνω απ' όλα. Θα τα βρείτε όλα σε αρκετά σημεία στην πόλη μας. Αρχικά στην Παναγίτη Σαλδάρη 58, στο κεντρικό κατάστημα της πόλης, στη Λευκόπετρα, αλλά και στις μεγαλύτερες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε, κρεοπολία Καραχασάν, γεύση που εμπιστεύεσαι. Γιατί θες το κρέας που να ξέρεις από πού έρχεται? Και τα λαντικά βέβαια που ξεχωρίζουν για τη γεύση τους, ιδίως τώρα αυτές τις ημέρες που τρέχουμε όλοι με τα παιδιά, με τα σχολεία, με τα γεύματα, με τα αλλοήμερα και τα καθημερινά μας γενικότερα. Θέλουμε ποιότητα στο τραπέζι αλλά και στο ταπεράκι του παιδιού μας, έτσι δεν είναι? Εμείς σας προτείνουμε τα καλύτερα. Δοκιμάστε, απολαύστε, κάντε μία βόλτα στο κεντρικό κατάστημα της πόλης, στην Παναγίτη Σαλδάρη 58. Εκεί θα τα βρείτε όλα, ακόμη και έτοιμα γεύματα τα οποία περιμένουν απλά να ψηθούν. Κρεοπολία και λαντικά Καραχασάν, στην Παναγίτη Σαλδάρη 58. Ένα όνομα που ξεχωρίζει και εγώ σας το προτείνω καθημερινά εδώ στον Paradise 903. Λοιπόν, είναι Τρίτη, στη μέση του μήνα ακριβώς, έφτασε η ώρα του αποχαιρετισμού, 15 του Σεπτέμβρη σήμερα, και το μουσικό μας ταξίδι ολοκληρώνεται για σήμερα. Καλό πρωινό, καλή συνέχεια θα σε ευχηθώ, να είστε όλοι καλά, να περνάτε όμορφα, ό,τι και αν κάνετε, όπως και να το κάνετε. Δίνουμε ραντεβού για αύριο πάλι την ίδια ώρα, στις 10 ακριβώς, Good Morning Xanthi, όπου ακούμε και επιλέγουμε τα καλύτερα για εσάς, μαζί με εσάς, τους φίλους ακροατές του Paradise 903 και παρέα μας το Coffee, γιατί η μέρα ξεκινάει από το Coffee και κλείνει με το Coffee. Όλα σίγουρα πάνε καλύτερα, καφές, πρωινό, φυσική χυμή και φυσικά λαχταριστά γεύματα, μπάρες δημητριακών, γιορτάκια και ό,τι άλλο λαχταράτε. Λοιπόν, πολλά φιλιά, καλή συνέχεια. Αύριο στις 10 και πάλι μαζί. Να είστε όλοι καλά. Bye.
1: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12.

0: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
1: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
0: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
1: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
0: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
1: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
0: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
1: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
1: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
1: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
1: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
1: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
0: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
1: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
3: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
4: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς.
5: Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
6: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
5: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69-352.
6: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
7: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
8: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
9: Eco Green Energy.
8: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
9: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
9: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
8: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
9: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
8: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
10: 90,3.
11: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92.
12: Galaxy 92.

Καλημέρα και καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε στο Galaxy 92. Είμαι ο Χρήστος Φερετίνος. Μαζί σας θα είμαστε μέχρι τις 2 με πολύ ωραία μουσική.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Άνια Νταμπρόφσκα, Across 110th Street.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όλα.
4: Λάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Απανταχού κρεατοφάγη, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίγλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το είπε, πώς μου το είπε?
8: Μαμούτ!
7: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Δεν κολλάει. Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
10: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
11: Πού?
10: Στο καζιμάτι φυσικά.
11: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
10: Προλάβετε τις μεγάλες εκπτώσεις πριν τελειώσουν.
12: Galaxy 92. Amazing music.

Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και τον φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μια επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 ρεστοράν σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο, με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-242-1055 από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τη 1 το πρωί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Και μετά, και μετά, τι έγινε?
1: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
0: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
1: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
0: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
1: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
0: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541 18 18 18.
1: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
2: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
3: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
4: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
3: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
4: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
4: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
3: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
5: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
6: Έχουμε τη λύση.
5: Go Sports. Go Figley Sports.
6: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
5: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
6: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
5: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 25-41-40-19-86.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
8: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
9: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 25410-64511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
10: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians, με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seeker.
11: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
12: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά,
11: αλλά και περιποιημένος κύριος?
12: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
11: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα. Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
12: Για ό,τι ντύνεστε,
11: σκεπάζεστε,
12: αλλά και πατάτε.
11: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
12: Το τέλειο.
11: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
12: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
11: Τέλεια επιλογή. Αχαλή νοτή καθαριότητα.
13: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541 3066 88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
14: Πρωί την ατυχία μου!
15: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
14: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
15: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
14: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
15: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
14: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
15: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
16: 90,3.
17: Και τώρα η Ξάνθη πάει Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Διζυγλικινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Και όσο εσύ ψωνίζεις, άσε τα παιδιά στο Explorer Discovery School του Avenue για ατελείωτο παιχνίδι. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
0: Galaxy 92.
8: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Galaxy 92, κάπου εδώ τελειώνει η πρώτη μας ώρα. Μια ώρα γεμάτη ρυθμό, συνέστημα και ωραίες ραδιοφωνικές εκπλήξεις. Μείνετε μαζί μας, μείνετε εδώ στο Galaxy 92, γιατί το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
9: Πήγε στον Κασιμάτι.
8: Έχει έπιπλα γραφείου.
9: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Let's go.
11: Το νέο άλμπουμ της Miley, Base Persuades, είναι πρώτο πυλόν. Κυκλοφορεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Όμως, 20 τυχεροί ακροατές του Galaxy 92 θα έχουν την ευκαιρία να το ακούσουν μία μέρα νωρίτερα σε ένα μοναδικό private listening event. Ο διαγωνισμός ξεκινάει την Τρίτη 15 και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Πάρε τώρα θέση για να μάθεις έγκαιρα τη διαδικασία του διαγωνισμού. Ακολούθησε τη σελίδα μας στο Instagram Galaxy92FM και μπορεί

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Deluxe. Deluxe, η τοπική δύναμη στη διανομή. Deluxe, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@deluxe.gr. Deluxe, το delivery στην Ξάνθη.

0: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
0: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
1: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
0: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Αυτό το καλοκαίρι ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
3: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
2: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
3: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 hours. All day, all night, your spot.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
7: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92.
8: Fresh and healthy στον Paradise 90,3.
9: Ο ταπεινός μαϊντανός δίνει ένα άρωμα σωματικής και πνευματικής ευεξίας στα πιάτα μας. Όχι, δεν υπερβάλλουμε καθόλου. Αυτό ακριβώς καταφέρνει ο μαϊντανός χάρη στο συνδυασμό φιλικού οξέως, βιταμίνης K, σιδήρου και βιταμίνη C που έχει στη σύνθεσή του. Τώρα θα κοιτάς το μαϊντανό με άλλο μάτι.
8: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Dole μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
10: Δεύτερη ώρα εδώ στον Galaxy 92. Είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος και αν σήμερα δεν σας βγήκε τίποτα σωστά, εάν σήμερα δεν σας έχουν πάει καλά τα πράγματα, τουλάχιστον πετύχατε τη σωστή συχνότητα, δηλαδή Galaxy 92.

0: Μπεζέ. 34 χρόνια Μπεζέ. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Μπεζέ αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το μπεζέ δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Μπεζέ, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

Διαφημίσεις. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Η πόλη ζει. Στο Free Press της πόλης, το κουδούνι χτύπησε για έξω. Το «Η πόλη ζει» περπατάει στην Αθήνα, παίζει, μαθαίνει, γράφει με το χέρι και φτιάχνει από την αρχή το σχολείο που θα ήθελε. Κι αν δεν πάρει άριστα, δεν πειράζει. Η πραγματική ζωή, ευτυχώς, δεν εξαρτάται από τις βαθμολογίες. Η πόλη ζει. Έντυπο που διαβάζεται. Η πόλη ζει.gr. Site που δεν βομβαρδίζει.
2: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
4: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται? Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια, ακόμη δεν τη γνώρισα? Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα! Θα πάρω Μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ. Άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του Μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με Μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
5: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
6: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
5: Τα πάντα.
6: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Προλάβετε τις μεγάλες εκπτώσεις πριν τελειώσουν.
4: Δεν κολλάει? Πάρε Μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
0: Galaxy 92.
7: Amazing music.

0: Galaxy 92.
1: Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Είσαι pasta lover? Το Regency Casino Montparnasse έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του comfort food με ιταλικό χαρακτήρα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ από τις 9 και μετά και κάθε Κυριακή μετά τις 8 στο καζίνο της Πάρινθας απολαμβάνεις πάστα μπολονές, καρμπονάρα ή ναπολί μαζί με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί μόνο με 6 ευρώ. Αν θέλεις να ζήσεις την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδασης με την παρέα σου, στην Πάρινθα θα βρεις τα πιο cool summer vibes με θέα που κόβει την ανάσα. Είτε είσαι pasta lover είτε όχι, στο Regency Casino Montparnasse θα ερωτευτείς τις γεύσεις αλλά και την ατμόσφαιρα που κάνει ξεχωριστό το καλοκαίρι σου. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
3: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1:30.

0: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Ε, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
1: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
2: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
3: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
2: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
3: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
4: Στις ξένες γλώσσες, expert.
3: Στους υπολογιστές, master.
4: Στην εκπαίδευση και experts
3: και masters.
4: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
3: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
4: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
3: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
4: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 25410-77360.
7: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
8: Τασία, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
7: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
8: Μα έχουν υδραυλικό!
7: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
8: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
9: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
8: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
9: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
8: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
9: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
8: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
9: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
10: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
11: Χορηγός επικοινωνίας Paradise 90,3.
12: Και τώρα η Ξάνθη πάει η Αθήνα σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Galaxy 92. Να θυμίσεις.
13: Blue Tack. Για χίλιες και μία χρήσεις. Αντικαθιστά πινέζες, καρφίτσες και κολλητικές φαινίες. Blue Tack. Για το γραφείο, το σπίτι, το σχολείο. Φιλικό για τα παιδιά. Blue Tack από την Bostik. Επίσημος διανομέας εταιρεία Παπάζουγλου. Blue Tack. Το μόνο αυθεντικό. Ζήτα το με το όνομά του.
14: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
16: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
17: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
18: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
19: Είναι φοβερό πλέον το τι ακούς στην τηλεόραση. Ακόμα και σε εκπομπές, ρε παιδί μου, θεωρούνταν ενημερωτικές. Δηλαδή, ξέρω εγώ, αυτή του Χασαπόπουλου. Χασαπόπουλος τώρα, σοβαρός πολιτικός ρεπόρτερ, τόσα χρόνια με εμπειρία κτλ. Ακούστε τώρα τι σχολιάζανε με την Ανθή Βούλγαρη. Γιατί δεν πήγε, λέει, στην κηδεία του Μαζονάκη ο Σάκης Ρουβάς και η Δέσποινα Βανδύ? Ούτε στις χειρότερες γκόσιπ εκπομπές δεν τα άκουγες αυτά. Να παίρνουν παρουσία, ρε φίλε, στην κηδεία ποιος ήταν? Σαν κάτι θείες, σαν κάτι μπαμπόγριες που είναι στο χωριό και λέει: «Ή, δεν ήρθε η Λισάβου, που είναι, δεν ήρθε εδώ πέρα, το δει του ξαδέρφου της, το χάσαμε τις προάλλες και τόσο καιρό της έγραψε και το σπίτι και δεν ήρθε να τον δει και δεν ήρθε στην κηδεία».
18: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
20: Galaxy 92. Amazing music.

Galaxy 92 και εκτός από τα FM μπορείτε να μας αναζητήσετε και στο διαδίκτυο, στο Facebook στο Galaxy 92 FM Official και στο Instagram στο Galaxy 92 FM. Εκεί μπορείτε να μάθετε τα πάντα για το πρόγραμμα και τη μουσική μας και να ενημερωθείτε για τους διαγωνισμούς μας και για το πώς μπορείτε να λάβετε μέρος σε αυτούς.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Galaxy 92 ήταν δύο ώρες γεμάτες μουσική, γεμάτες ρυθμό και ενέργεια. Ελπίζω να τις απολαύσατε κι εσείς όπως κι εγώ. Είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος και είναι ο Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το που πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν.
4: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
0: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
2: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
2: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
2: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
2: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
3: Ήρθε η στιγμή να περασοκτέω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
0: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
4: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
5: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
6: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
7: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
8: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
7: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
8: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
7: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις. γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
8: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
7: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
9: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
10: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
11: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
12: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
13: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.

15 Σεπτεμβρίου και η εβδομάδα έχει ήδη πάρει φορά. Τα σχολικά κουδούνια χτυπούν, οι υποχρεώσεις επέστρεψαν και τα ξυπνητήρια συνεχίζουν να δοκιμάζουν καθημερινά τα όρια της υπομονής μας. Ευτυχώς όμως ο ήλιος παραμένει στη θέση του και το ελληνικό καλοκαίρι εξακολουθεί να παίζει παράταση. Είμαι ο Κυριάκος Μαρακός, για τις επόμενες 2 ώρες της ζωής σου αφήνουμε έξω ό,τι μας βαραίνει, γεμίζουμε τη μέρα με τις καλύτερες επιτυχίες, ενδιαφέρουσες ιστορίες, απίθανες ειδήσεις, χρήσιμες συμβουλές, ταξιδιωτικές ιδέες, ζώδια και μικρές εκπλήξεις. Πάρτε καφέ αν αυτό φτιάχνει τη διάθεση, ανεβάστε την ένταση του ραδιοφώνου και χαρίστε στον εαυτό σας λίγη καλή έτσι, διάθεση παραπάνω. Γιατί αυτή η μέρα, η Τρίτη, μπορεί να μην έχει την φήμη της Παρασκευής, αλλά με το σωστό soundtrack κάνει και αυτή αξιοπρεπέστατη καριέρα. Τα Energy Vibes με εμένα τον Κυριακό ξεκινάνε αμέσως τώρα. Energy Vibes.

0: Σήμερα γιορτάζουν η Βυσαρίων, Νικήτας, Νικητία και η αγαπημένη Νικητούλα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους εσάς, φυσικά πάντα με κέφι και χαμόγελο. Χρόνια πολλά επίσης σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Στην ιστορία της ημέρας αυτής, η χρονομηχανή μας κάνει στάση σε μερικά highlights. Το 1916, μια τέτοια μέρα, ο μικρός Γουίλι, το πρώτο τάγκ ever, βγαίνει στη μάχη του Σομ. Μπορεί να ήταν μικρό στο όνομα, αλλά άλλαξε για πάντα τον πόλεμο. Το 1919 τυπώνεται για πρώτη φορά η εφημερίδα Καθημερινή. Έκτοτε η επικαιρότητα απέκτησε τη δική της καθημερινή ρουτίνα. Το 1928, σαν και σήμερα, ο Αλεξάντερ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την πενικυλίνη. Ναι, αυτό που έσωσε εκατομμύρια ζωές και έκανε τους γιατρούς super heroes χωρίς κάπα. Το 1975, στους δρόμους της Αθήνας, μια τέτοια μέρα, κάνουν εμφάνιση τρόλεϊ χωρίς εισπράκτορα. Τότε ήταν είδηση. Σήμερα είναι δεδομένο. Αν και τα τρόλεϊ στην Αθήνα λένε ότι θα μας εγκαταλείψουν. Το 1991 το διαστημικό λεωφορείο Discovery ανεβάζει σε τροχιά δορυφόρο που μελετά τις τρύπες του όζοντος. Τέλος, σαν και σήμερα, το 2003 με live σύνδεση Αθήνα-Λευκοσία εγκαινιάζεται ο πρώτος ελληνικός δορυφόρος, ο ΕΛΑΣΑΤ. Ήταν η στιγμή που σηκώσαμε κεφάλι στον ουρανό. Και εμείς επιστρέφουμε εδώ στο παρόν με μουσικάρες, ενέργεια και vibes που δεν χρειάζονται ούτε τάγκ ούτε δορυφόρο για να φτάσουν σε σένα.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

επειδή έχουμε σχεδόν επιστρέψει όλοι στις δουλειές μας εδώ και περίπου 15 ημέρες, ήρθε η ώρα να αναγνωρίσουμε τρία είδη συναδέλφων που μπορεί να μετατρέψουν ένα ήσυχο 8ωρο σε δοκιμασία υπομονής. Πρώτος, ο Εγώ τα ξέρω όλα. Έχει άποψη για κάθε θέμα, ακόμα και για εκείνα που ακούει για πρώτη φορά. Στα meetings, ξέρεις, διακόπτει, διορθώνει και ολοκληρώνει τις προτάσεις των άλλων. Αν πεις μια καλή ιδέα, θα την επαναλάβει 10 λεπτά αργότερα, λίγο πιο δυνατά, ώστε να καταγραφεί ως δική του. Αν πετύχει, ήταν δική του έμπνευση. Αν αποτύχει, ήταν μια συλλογική απόφαση που πήραμε όλοι μαζί. Δεύτερος, εμφανίζεται ο συνάδελφος που δεν γνωρίζει τη λέξη όριο. Στις 22:47 το βράδυ θα στείλει μια γρήγορη ερώτηση και θα περιμένει απάντηση πριν προλάβεις να ξεκλειδώσεις το κινητό. Στο γραφείο εμφανίζεται με το αθώο «Έχεις δύο λεπτάκια». Φυσικά τα δύο λεπτά διαρκούν 25, το deadline πλησιάζει και εσύ σκέφτεσαι να προσποιηθείς ότι μιλάς σε τηλεδιάσκεψη ακόμα και αν φοράς ακουστικά χωρίς καλώδιο. Και τρίτος, ο μόνιμα αρνητικός. Αν αλλάξει κάτι θα γκρινιάξει επειδή άλλαξε. Αν δεν αλλάξει θα γκρινιάξει επειδή έμεινε ίδιο. Το «δεν γίνεται» είναι η προσωπική του υπογραφή και το «εγώ σας τα έλεγα» η στιγμή της μεγάλης του δικαίωσης. Αν μια μέρα πάνε όλα τέλεια, μην ανησυχείτε. Θα βρει κάτι σίγουρα μέχρι το μεσημέρι. Αν, λέω, αναγνωρίσατε κάποιον ή κάποια συνάδελφο, ψυχραιμία. Αν δεν αναγνωρίσατε κανένα, υπάρχει βέβαια και μια μικρή πιθανότητα να είστε εσείς.

0: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
4: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
3: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
4: Το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλειακή που από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
5: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλειακή που ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
6: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
7: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
8: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
9: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 2541-3066-88. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
10: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
11: Phone Masters.
10: Δεν κρατάει μπαταρία.
11: Phone Masters.
10: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
11: Phone Masters.
10: Τι ακριβώς κάνουν?
11: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
10: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
11: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
9: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
11: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
12: Είμαι ο Κυριάκος Μαράγκος και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά. Είμαι ο Κυριάκος εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Όλοι οι καφέδες μοιάζουν και μυρίζουν περίπου ίδια όταν καβουρδίζονται. Όχι, φίλε μου, δεν είναι έτσι. Ο αράμπικα είναι ο εκλεπτισμένος. Αρώματα, νότες σοκολάτας, βανίλιας, λουλουδάκια. Ο καφές των specialty hipsters. Από την άλλη, ο ρομπούστα είναι ο πιο σκληροτράχυλος. Πιο πικρός, πιο δυνατός με διπλή καφέινη. Ο καφές που αν τον πιείς το βράδυ, ξυπνάς κατευθείαν τρίτη. Και επειδή δεν γίνεται να τσακώνονται για πάντα, τους βρίσκεις συχνά μαζί στα blends. Ο αράμπικα για φινέτσα, ο ρομπούστα για κρέμα και κλωτσιά ενέργειας. Ο ένας φέρνει την ποιότητα, ο άλλος το ξύπνημα και έτσι φτιάχνεται η τέλεια αναλογία, η τέλεια ισορροπία στο φλιτζάνι μας. Στο τέλος της ημέρας, η επιλογή είναι θέμα καθαρά γούστου. Άλλος θέλει τον καφέ του βελούδινο και αρωματικό, άλλος τον προτιμάει να τον χτυπάει σαν ξυπνητήρι ένα πράγμα. Το μόνο σίγουρο είναι πως χωρίς καφέ, ούτε η Δευτέρα δεν ξεκινάει ή πόσο μάλλον συνεχίζεται. Energy vibes.

0: 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για Ολούς στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaolus.gr.
1: Τέιμ Ιμπάλα, Ντράκουλα.

0: Το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα Γιαούλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας.
3: Ήρθε η ώρα να σκάσει χαμογελάκι. Ένα σαραντάρης οικογενειάρχης που λες ψωνίζει στο σούπερ μάρκετ. Κάποια στιγμή παρατηρεί μια εντυπωσιακή ξανθιά και ασυναίσθητα τη χαζεύει. Η ξανθιά του γυρίζει το βλέμμα. Την ξανακοιτάει πιο έντονα, τον κοιτάζει και αυτή. Αυτό κρατάει κάμποση η ορούλα και έτσι αποφασίζει να της μιλήσει. Συγγνώμη, της λέει. Μήπως γνωριζόμαστε? Βέβαια, του απαντάει η άλλη. Ένα από τα παιδιά που έχω είναι δικό σας. Ο τύπος σαστίζει, τα παίζει, υδρώνει, ξαφνικά σκέφτεται και θυμάται τη μοναδική φορά που απάτησε τη γυναίκα του. Τι ρωτάει λοιπόν? Μήπως είστε εκείνη η στριπτιζέρ που είχαμε καλέσει σε ένα bachelor party στην Πεύκη πρόπερση την άνοιξη και είχαμε καταλήξει να κάνουμε σεξ στην κουζίνα? Σοκαρισμένη αυτή του απαντάει. Όχι καλέ, είμαι η φιλόλογος του γιού σας. Energy vibes.

έμεινε στο ράφι. Κουράστηκες να κάνεις ατελείωτα swipe και να σου στέλνουν για πρώτη κουβέντα σκέτο «Τι κάνεις» στις 2 τα ξημερώματα. Σου έχουμε τη λύση. Το παραδοσιακό ελληνικό προξενιό επιστρέφει, μόνο που τώρα λέγεται Matchmaking, έχει έδρα τη Νέα Υόρκη παρακαλώ και κοστίζει περίπου $5,000 το μήνα. Γιατί ο έρωτας μπορεί να είναι ανεκτίμητος, αλλά η αναζήτησή του έχει κανονικό τιμοκατάλογο. Η Ελληνοαμερικανίδα Μαρία Αυγητίδου, μια σύγχρονη θεία από το Σικάγο, διαθέτει γραφείο γνωριμιών παρακαλώ με περισσότερα από 30,000 προφίλ και περίπου 7,000 συνοικέσια στο ενεργητικό της. Μάλιστα, δεν αναλαμβάνει περισσότερους από 15 πελάτες ταυτόχρονα, γιατί εδώ δεν μιλάμε για μαζική παραγωγή γαμπρών και νυφών, αλλά για έρωτα μπουτίκ. Πριν κλείσει το πρώτο ραντεβού, ακούστε παρακαλώ, η ομάδα της μπορεί να εξετάσει μέχρι και 30 υποψηφίους, να φτιάξει αναλυτικό προφίλ και να προσφέρει ειδική καθοδήγηση, έτσι ώστε να μην πας στο τραπέζι και αρχίζεις να μιλάς ασταμάτα για τον πρώην, τη δουλειά ή την πέτρα στη χολή σου. Και αν υπάρξει ενδιαφέρον, το δεύτερο ραντεβού πρέπει να γίνει μέσα σε 48-72 ώρες, ξέρεις, πριν χαθεί η σπίθα και ξαναγυρίστε και ιδίως στις εφαρμογές. Η Μαρία πάντως ανήκει στην τέταρτη γενιά προξενητριών της οικογένειάς της. Άρα δεν είναι απλώς επάγγελμα, είναι οικογενειακό χάρισμα, δέντρο που λέμε. Και με $5,000 το μήνα, αν δεν βρεις τελικά το μεγάλο σου έρωτα, τουλάχιστον θα έχεις αποκτήσει μια σχέση με διάρκεια, εκείνη

0: Αχ, ρε μάνα, όσο έμενα σπίτι, τα φαγητά σου δεν τα έδινα σημασία. Και τώρα ψάχνω απεγνωσμένα φαγητό της μαμάς.
1: Δεν χρειάζεται να ψάχνεις. Από το 2007 σου έστειλα το φαγητό της μαμάς. Σπιτικό φαγητό κάθε ημέρα, ακολουθώντας την παράδοση στις γεύσεις, μεγαλώσαμε μαζί σας με αγάπη και μαμαδίστικη νοστιμιά.
2: Διαφορετικό μενού καθημερινά για να απολαμβάνουμε του κόσμου τις γεύσεις. Δείτε το μενού ημέρας στο www.stismamas.gr.
1: Το φαγητό της μαμάς. Ανδρέου Δημητρίου 45, έναντι εισόδου του πρώτου γυμνασίου. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, μέχρι τις 4 το απόγευμα, εκτός αργιών, με διανομή στο χώρο σας. Παραγγελίες στο 25410-69352.
2: Σήμερα τρώμε το φαγητό της μαμάς.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο, από την αρχή.
4: Και μετά, τι έγινε?
5: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
4: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
5: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά, το τηλέφωνο του Μπριός.
4: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
5: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
4: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 25 41 18 18 18.
5: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
6: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
7: Έχουμε τη λύση.
6: Go Sport. Go Figgly Sports.
7: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
6: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
7: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
6: Go Sports. Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 25 41 40 19 86.
5: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
8: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
5: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
8: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
5: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
8: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254 10 72 769.
5: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής σήμερα.
4: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
9: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006. Και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
11: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
10: Πίντος στη γάστρα με πατάτες. Πίντος σνίτσελ. Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια. Πίντος λεμονάδα.
11: Πίντος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
12: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25 41 0 73 677.
13: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
14: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή? Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίη τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
15: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνει 107, Ξάνθη.
14: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
16: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
17: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

0: επεισόδια κάνουν βόλτα.
1: Ξεπιστρέψαμε εδώ για την δεύτερη ώρα και πάμε ευθύς αμέσως να δούμε ποια δύο ζώδια θα έχουν ραγδαία εξέλιξη μέχρι και τις 19 Σεπτεμβρίου. Ταυράκι, έρχεται η ώρα να ξαναβρεις τον εαυτό σου. Μετά από μια κουραστική χρονιά, οι επόμενες εβδομάδες σου φέρνουν το comeback που περίμενες. Η Αφροδίτη επιστρέφει σε ευθεία πορεία και σου χαρίζει την ισορροπία που τόσο είχες ανάγκη μέσα και έξω από το σπίτι. Είναι η κατάλληλη στιγμή να ξεκινήσεις κινήσεις που θα σε πάνε ένα βήμα παραπέρα. Από μια αλλαγή στον χώρο σου μέχρι μια επαγγελματική πρόταση ή ακόμα και ένα τολμηρό ρίσκο. Τα άστρα σε στηρίζουν, οπότε Ταύρε, ακολούθησε αυτό που θέλεις πραγματικά. Σκορπιά τώρα, τα vibes λένε upgrade. Όσο η Αφροδίτη περνά από τον Λέοντα μέχρι και τις 19 Σεπτεμβρίου, μια σημαντική ευκαιρία, η πρόταση θα σου χτυπήσει την πόρτα. Μπορεί να μην ξέρεις ακριβώς τι είναι ή τι θα είναι, αλλά να θυμάσαι, οι πιο δυνατές αλλαγές εμφανίζονται εκεί.

εκεί που δεν τις περιμένεις. Η περίοδος αυτή θα σε δικαιώσει αφού όλοι θα αναγνωρίσουν το ταλέντο αλλά και την δημιουργικότητά σου. Γι' αυτό άκου την καρδιά σου και προχώρησε χωρίς δεύτερη σκέψη. Energy Vibes.

0: Τα pet tips της ημέρας.
1: Αν έχετε γατούλα, γνωρίζετε ότι ο καναπές δεν σας ανήκει πραγματικά. Εσείς απλώς τον πληρώσατε. Για εκείνη όμως είναι κρεβάτι, παρατηρητήριο και όταν κρύβεται από κάτω, είναι και προσωπικό καταφύγιο με απόλυτη ησυχία και μηδενικά κοινόχρηστα. Συνήθως, αυτή η συμπεριφορά είναι φυσιολογική. Η κάτα αναζητά έναν σκοτεινό και προστατευμένο χώρο για να ξεκουραστεί ή να αποφύγει φασαρία, επισκέπτες και υπερβολικές αγκαλιές. Γι' αυτό δεν την τραβάμε με το ζόρι, αλλά της αφήνουμε χρόνο και μπορούμε να της προσφέρουμε ένα κουτί ή ένα κλειστό κρεβατάκι. Αν όμως αρχίσει ξαφνικά να κρύβεται περισσότερο και παράλληλα δεν τρώει, δεν πίνει ή δεν παρουσιάζει κάποιες άλλες αλλαγές, επικοινωνούμε με τον κτηνίατρο. Γιατί άλλο θέλω λίγο χρόνο μόνη μου και άλλο κάτι δεν πάει καλά. Σε κάθε περίπτωση, η γάτα θα βγει όταν το αποφασίσει εκείνη, όπως συμβαίνει άλλωστε με τα πάντα μέσα στο σπίτι της. Energy
2: vibes. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ. Fresh Hits.

0: το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Και επειδή τα Energy Vibes δεν ζουν μόνο με μουσική αλλά και με τρίβια που δεν ξέρεις πού θα σου φανεί χρήσιμη, ειδού οι άχρηστες πληροφορίες για τον μήνα που είμαστε, τον Σεπτέμβρη. Στην Ιαπωνία που λες, ο Σεπτέμβρης δεν είναι αρχή σχολικής χρονιάς, αυτή ξεκινά τον Απρίλιο, αλλά έχει το Respect for the Aged Day. Είναι μια μέρα αργίας για να τιμήσουν τους ηλικιωμένους. Οπότε εκεί αντί για θρανία πάνε για παππούδες. Στη Γερμανία από την άλλη κάθε πρωτάκι παίρνει το Sutute, έναν τεράστιο κόνο γεμάτο γλυκά, παιχνίδια και μολύβια. Δηλαδή είναι η ιδανική μέρα. Σοκολάτα και σχολείο. Στη Νότια Κορέα Σεπτέμβρη σημαίνει Chuseok, η δική τους γιορτή της συγκομιδής. Οι μαθητές επιστρέφουν στα θρανία με στομάχι τίγκα από παραδοσιακά φαγητά. Στην Αυστραλία ο Σεπτέμβρης είναι άνοιξη. Ναι, εννοείται. Τα παιδιά γυρνάνε στα θρανία ενώ οι υπόλοιποι ακόμα υδρώνουμε από τον Αύγουστο. Το πρώτο μολύβι με γόμα από την άλλη, στην άκρη, ξέρεις, μολύβι με γόμα στην άκρη, εμφανίστηκε το Σεπτέμβριο του 1858. Μέχρι τότε κάθε λάθος ήταν καταδικαστικό. Ο πίνακας κυμολίας ανακαλύφθηκε περίπου το 1801. Φαντάσου τον πρώτο καθηγητή να κάνει επίδειξη. Δείτε, δεν χρειάζομαι πλέον 100 χαρτιά. Τέλος, ο μέσος μαθητής από το δημοτικό μέχρι το λύκειο θα έχει ακούσει πάνω από 15.000 φορές τη φράση «Ησυχία στην τάξη». Και ναι, πάντα τσάμπα. Ήταν οι άχρηστες πληροφορίες της τάξης, για να βάλουμε τάξη. Energy Vibes.

0: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
1: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
0: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
1: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και Σία Ωμίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
5: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
6: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
5: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
6: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
6: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
6: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
7: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
8: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
7: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
8: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-77-110.
7: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
9: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
9: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
9: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι η ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
10: Στο ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
11: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
10: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
11: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
10: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
11: ΙΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-55-2353 και στο www.ipavlametafores.gr.

0: Το Λύκειο των Ελληνίδων Ξάνθης ξεκινά δυναμικά και ανακοινώνει τα τμήματα για τη διδακτική χρονιά 2026-2027 και σας προτείνει να τα παρακολουθήσετε. Παραδοσιακών χωρών για παιδιά, εφήβους, φοιτητές και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία. Θα λειτουργήσουν και τμήματα ενηλίκων τις πρωινές ώρες. Παραδοσιακού πολυφωνικού τραγουδιού ενηλίκων, κοπτικής ραπτικής, κρουστών, παιδιών και ενηλίκων, φιλαναγνωσίας με ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία και ποίηση δωρεάν. Καποέιρα, περιφερειακό τμήμα παραδοσιακών χωρών γεννησέας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία, σε συνεργασία με το Δήμο Αυδείρων και το Σύλλογο Γυναικών Γεννησέας Ξάνθης. Εγγραφές καθημερινά, από 1 Σεπτεμβρίου, από τις 6 έως τις 8.30 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Έναρξη τμήματων χορού 15 Σεπτεμβρίου, πολυφωνικού 2 Οκτωβρίου, των άλλων τμήματων 1 Οκτωβρίου. Μειωμένες μηνιαίες συνδρομές για μαθητές, φοιτητές, ανέργους, πολυτέκνους και περισσότερα του ενός ατόμου από την ίδια οικογένεια. Πληροφορίες στο Λύκειο των Ελληνίδων Ξάνθης στο τηλέφωνο 25410-28188 και για το Περιφερειακό Τμήμα Γεννησέας στην κυρία Δέσποινα Τσανακτσόγλου Παπανδρέου στο τηλέφωνο 698-236-3387.
1: Ο αθλητικός σύλλογος ΖΕΦΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 9 στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης Νίκου Ματσούκα 1 έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
2: Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και σου φέρνω το Energy Vibes αμέσως τώρα στον Paradise 90,3. Γεμάτο ενέργεια και την αγαπημένη σας μουσική καθημερινά.
3: Travel Energy Tips.
2: Πάμε ταξιδάκι στην Στεμνίτσα σήμερα. Ένα φθινοπορεινό σκηνικό βγαλμένο από σελίδες ιστορίας και παραμυθιού. Σκαρφαλωμένη στις δυτικές πλαγιές του Μενάλου, σε υψόμετρο 1100 μέτρων, ξεφεύγει από τα τουριστικά κλισέ και κρατά τον δικό της αυθεντικό χαρακτήρα. Με πέτρινα σπίτια, ξύλινα μπαλκόνια και μία πλατεία με τον αιωνόβιο πλάτανο, αποπνέει ήρεμο μεγαλείο και μία άβρα που σε μεταφέρει σε άλλες εποχές. Εδώ η παράδοση συνδέεται ζωντανά με το παρόν. Από τη σχολή Αργή Χρυσοχοΐας που τιμά την τέχνη των ντόπιων μέχρι το ιστορικό καφενείο Γερουσία που λειτουργεί από το 1870 και μας θυμίζει ότι το χωριό υπήρξε η πρώτη πρωτεύουσα της επαναστατημένης Ελλάδας. Η φθινοπορεινή επίσκεψη στην Στεμνίτσα είναι μια εμπειρία που συνδυάζει ιστορία, φύση και γεύση. Από τον Άγιο Γιώργιο με το εντυπωσιακό καμπαναριό μέχρι την Μονή του Τιμίου Προδρόμου στέκεται σε απόκρινο βράχο, ο τόπος αποπνέει μνήμη και πνευματικότητα. Ταυτόχρονα το Menalon Trail σε καλεί να περπατήσεις στο φαράγγι του Λούσιου ανάμεσα σε γεφύρια, μονοπάτια και δάση που παίρνουν τις πρώτες χρυσές αποχρώσεις του φθινοπόρου. Και κάπου ανάμεσα σε ταβερνάκια, κοσμηματοπολία και καφέ με ιστορία, η Στεμνίτσα σου ψιθυρίζει πως η ομορφιά της δεν είναι για μαζικό τουρισμό αλλά για εκείνον που έρχεται με ανοιχτή καρδιά να τη γνωρίσει.
4: Energy Vibes. Paradise 90,3.

Θα συνεχίσουμε τώρα με τουριστικά νέα, αφού το καλοκαίρι πέρασε και σιγά σιγά κάνουμε κουμπαρά. Η Ελλάδα μας κατέκτησε φέτος στην τρίτη θέση στη διαδικτυακή φήμη των ευρωπαϊκών προορισμών πίσω από την Κροατία και την Πορτογαλία, αλλά μπροστά από δύο παραδοσιακές τουριστικές υπερδυνάμεις, την Ιταλία και την Ισπανία. Σύμφωνα με την έρευνα του INSET, οι ξένοι επισκέπτες ξεχώρισαν τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και φυσικά τους ανθρώπους του ελληνικού καλοκαιριού. Γιατί μπορεί να έρχονται για τις παραλίες και για τα αργία, αλλά τελικά θυμούνται περισσότερο εκείνων που τους είπε «κάτσε να σε κεράσουμε κάτι» και τους έφερε φαγητό για μια τετραμελή οικογένεια. Δεν έλειψαν βέβαια τα παράπονα για τη λειψιδρία, τους λαχοκέφαλους, την έντονη ζέστη και ορισμένα προβλήματα στις μετακινήσεις. Η εικόνα βασίστηκε σε περισσότερα από 181.000 σχόλια για ελληνικά αξιοθέατα, εστιατόρια και μπαρ, οπότε δεν μιλάμε για την γνώμη του ξαδέλφου που πήγε τρίμερο, αλλά για μια αρκετά σοβαρή αποτύπωση. Η Ελλάδα λοιπόν δεν κερδίζει μόνο χάρη στον ήλιο και τη θάλασσά της, κερδίζει με τις γεύσεις, τον πολιτισμό και κυρίως με την φιλοξενία της. Τρίτη θέση στην Ευρώπη και μπροστά από Ιταλία και Ισπανία, αλλά μην το φωνάζουμε πολύ, γιατί ξέρεις, μπορεί να θυμώσουν και να μας κόψουν την πίτσα και την παέγια. Energy Vibes. Fresh Hits.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Ακούω μόνο Paradise.
3: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

Και κάπως έτσι φτάνουμε και σήμερα στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Άνοιξαμε το αλμανάκ της 3ης 15 Σεπτεμβρίου, αναγνωρίσαμε τους τρεις συναδέλφους που δοκιμάζουν καθημερινά την υπομονή μας και ξεκαθαρίσαμε τη μεγάλη μάχη του καφέ. Αράμπικα για άρωμα, ρομπούστα για να ξυπνήσεις εσύ, ο διπλανός και πιθανότατα ολόκληρο το γραφείο. Γνωρίσαμε επίσης τη σύγχρονη θεία από το Σικάγο που βρίσκει το ιδανικό τέρι με 5.000 δολάρια το μήνα. Είδαμε ποια ζώδια ετοιμάζονται για μεγάλη εξέλιξη και μάθαμε γιατί η γάτα κρύβεται κάτω από τον καναπέ που εμείς αγοράσαμε, αλλά εκείνη έχει ήδη περάσει στο όνομά της. Μαζέψαμε άχρηστες αλλά απολαυστικές σχολικές πληροφορίες, ταξιδέψαμε στη φτηνοπορεινή Στεμνίτσα και χαρήκαμε με την τρίτη θέση της Ελλάδας στην τουριστική φήμη όλης της Ευρώπης. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να κλείσουμε με μία σκέψη. Η τηλεόραση σου δείχνει την εικόνα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σου δείχνουν όσα θέλουν οι άλλοι να δεις. Το ραδιόφωνο όμως, αυτό που ακούς τώρα, σου αφήνει χώρο να φτιάξεις τη δική σου εικόνα. Και αυτή είναι η μαγεία του, έτσι. Δεν χρειάζεται οθόνη για να φωτίσει τη στιγμή. Αρκεί μια φωνή, ένα τραγούδι και η αίσθηση πως κάποιος ή κάποια βρίσκεται εκεί δίπλα σου. Από μένα τον Κυριάκο Μαραγκό, πολλές ευχές για τέλεια συνθήκη στο υπόλοιπο της ημέρας αλλά και της νύχτας σου. Energy Vibes. Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
1: Στις ξένες γλώσσες, expert.
0: Στους υπολογιστές, master.
1: Στην εκπαίδευση και experts
0: και masters.
1: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
0: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
1: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
0: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
1: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης, στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
6: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης, όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23-575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
1: Ακούω μόνο Paradise.
7: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
4: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
8: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Άνια Νταμπρόφσκα, Across 110th Street.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
1: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
2: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
1: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
2: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
1: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
2: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
1: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
2: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
1: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
2: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Ήξερες ότι στον Paradise 90,3.
4: Κούκλες που μιλάνε. Και ποιο κοριτσάκι δεν έχει παίξει με μια τέτοια. Μάθετε ότι η πρώτη ομιλούσα κούκλα είχε ξύλινο σώμα και έκρυβε στο λαιμό της ένα φωνογράφο που έλεγε φράσεις ή τραγουδούσε γνωστά παιδικά τραγούδια. Και ξέρετε ποιος την έφτιαξε? Ούτε που φαντάζεστε. Ο Τόμας Έντισον.
5: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS. Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
4: Ο ταπεινός μαϊντανός δίνει ένα άρωμα σωματικής και πνευματικής ευεξίας στα πιάτα μας. Όχι, δεν υπερβάλλουμε καθόλου. Αυτό ακριβώς καταφέρνει ο μαϊντανός χάρη στο συνδυασμό φιλικού οξέως, βιταμίνης K, σιδήρου και βιταμίνης C που έχει στη σύνθεσή του. Τώρα θα κοιτάς το μαϊντανό με άλλο μάτι.
5: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ντόλ μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
6: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
7: Ο Paradise είναι ο καλύτερος.
8: Ακούω μόνο Paradise.

0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην Τετάρτης Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnynos.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός, εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
2: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
4: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
2: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
5: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
6: Στην καρδιά της Ξάνθης υπάρχει ένα μικρό μυστικό που μοσχοβολάει καφέ. Σοκάκι Coffee Club. Ένα νέο ζεστό καφέ με όμορφο εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για τις στιγμές που θέλεις να απολαύσεις την πόλη. Εξαιρετικός καφές. Μοναδικά, πεντανόστιμα, κρύα σάντουιτς και σνακ και γλυκές απολαύσεις που απογειώνουν την εμπειρία. Σοκάκι Coffee Club. Περγάμου 14 στο κέντρο της πόλης. Παραγγελίες και στο 25413066688. Σοκάκι Coffee Club. Η στάση που γίνεται συνήθεια.
7: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας Paradise 90,3.
9: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
10: Ακούω μόνο Paradise.
11: έχει σούπερ διαγωνισμούς.
12: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
1: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
0: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
2: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
3: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
4: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
3: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
4: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
3: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
4: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
3: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
6: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
8: Phone Masters.
7: Δεν κρατάει μπαταρία.
8: Phone Masters.
7: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
8: Phone Masters.
7: Τι ακριβώς κάνουν?
8: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
7: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
8: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
3: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
8: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
9: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
10: Eco Green Energy.
9: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
10: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
9: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
10: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
9: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
10: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
9: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
11: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
12: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
13: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
12: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
13: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
14: Ακούω μόνο Paradise.
15: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.

0: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
1: Τασί, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
0: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις μεταφορές.
1: Μα έχουν υδραυλικό!
0: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
1: Μα αυτοί δεν είναι μεταφορές, είναι τα πάντα όλα!
2: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
2: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
2: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
4: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
1: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
4: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
1: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
3: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στην Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
5: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
6: Και μετά και μετά, τι έγινε?
7: Μου έφερε πρωινό στο κρεβάτι.
6: Αυτός είναι άντρας. Ξέρει να περιποιείται μια γυναίκα.
7: Ναι, ξέρει. Απ' έξω και ανακατοτά το τηλέφωνο του Μπριός.
6: Μπριός Coffee and More. Και η μέρα ξεκινάει με τον καλύτερο τρόπο.
7: Πάρτε τον καφέ της επιλογής σας και συνδυάστε τον με ατελείωτες επιλογές. Δοκιμάστε τα πεντανόστιμα τσουρέκια μας με διάφορες γεύσεις, πίτες, κρύα σάντουιτς, πυροσκή, γλυκά και ροφήματα για ένα πλήρες πρωινό.
6: Μπριός Coffee and More στη Σμύρνης 16 απέναντι από τα ΚΕΠ. Και αν θέλετε το πρωινό στο σπίτι σας, είναι απλό. 2541-18-18-18.
7: Μπριός. Ξεκινήστε την μέρα σας με τον καλύτερο τρόπο.
8: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
9: Έχουμε τη λύση.
8: Go Sports. Go Figley Sports.
9: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
8: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
9: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
8: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 2541-401986.
10: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας?
11: Θέλετε να είστε χαρούμενη νοικοκυρά,
10: αλλά και περιποιημένος κύριος?
12: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
13: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
14: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
12: Για ό,τι ντύνεστε,
13: σκεπάζεστε,
14: αλλά και πατάτε.
13: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο.
14: Το τέλειο.
13: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
12: Καθαριστήρια Ξάνθης, το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
14: Τέλεια επιλογή.
15: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
16: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
17: Ο αθλητικός σύλλογος ΖΕΒΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
18: Ακούω μόνο Paradise.
19: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
20: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
21: Όλοι ακούμε το νούμερο 1 Paradise.
22: Paradise 90,3.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Άνια Νταμπρόφσκα, Across 110th Street.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα, διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Paradise 90,3.

0: για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία. Επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας. Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης, στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
1: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
2: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
1: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
2: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
1: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
2: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
1: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
2: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
5: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
6: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
5: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
6: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
5: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
6: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
5: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
7: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στον Paradise 90,3.
1: Ακούω μόνο Paradise.
2: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
3: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.
4: Όλοι ακού

Εδώ είμαστε. Καλό απόγευμα σε όλους, όπου και αν σας βρίσκονται και αν κάνετε. Επιτυχίες πραγματικές. Επιτυχίες που συνοδεύουν όλους αυτούς τους αγαπημένους καλλιτέχνες με τις δουλειές τους, διαχρονικά, μοναδικά και πολύ όμορφα μας συντροφεύουν. 22 λεπτάκια ακούσαμε το power play μας, το νούμερο ένα μας, πιο σωστά λίγο πριν, και συνεχίζουμε με μια πορεία που θα συναντήσει ακόμα περισσότερα αγαπημένα τραγούδια. Είμαι ο Στέφανος και είναι ο Paradise 90,3. Με τη συνέχεια να φέρνει, όπως προαναγγείλαμε, και τα γενέθλια καλλιτεχνών, γιατί όχι, μία από τις εορτάζουσες σήμερα είναι μία Σκοτσέζα, η οποία την έχουμε αγαπήσει από την δεκαετία του 80, πλάι στον Mike Oldfield, με πολλές και μεγάλες επιτυχίες, και συνεχίζει να αρέσει με το προσωπικό της hit αυτό εδώ ακριβώς. Χρόνια πολλά λοιπόν στη Maggie Rayleigh, είναι και πραγματικό το όνομα, και είναι κοντά μας από το 1956 που γεννήθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου. Χρόνια της πολλά, Every Time We Touch, καλό απόγευμα σε όλους, μείνετε στη νούμερο 1 παρέα.

Αυτή είναι η εορτάζουσα, η Maggie Rayleigh. Αυτή είναι η δεκαετία του 80 που έρχεται στο σήμερα με το Every Time We Touch, τη μεγάλη της επιτυχία, και με το Harry Styles, ένα ακόμη αγαπημένο του τραγούδι, με τη δημοτικότητά του να παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Θα φτάσουμε στις 6.30. Late Night Talking. Καλό απόγευμα σε όλους όπου και αν σας βρίσκονται και αν κάνετε. Είμαι ο Στέφανος, οδηγός σας σε αυτή την απογευματινή διαδρομή που έχει πολλές και μεγάλες επιτυχίες.

0: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
0: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
1: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
0: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
3: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση και experts
3: και masters.
2: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
3: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
3: Level Up Education. Μπροκούμη 30 Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
4: Back to school. Back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra. Και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
5: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seki.
6: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
7: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8. 90,3.

Επιστρέψαμε με ένα μάθημα αγγλικών, τουλάχιστον για τις μέρες της εβδομάδας, από την γνωστή και αγαπημένη επιτυχία το Jungkook και το Seven στην παρέα του Paradise.

0: αθλητικές στιγμές. Στους 93, μια άλλη ματιά στην επικαιρότητα.
1: Στα 40 λεπτά και μετά τις 6, αθλητικές στιγμές με τη Super League 1 να έρχεται στο επίκεντρο της συζήτησής μας για την τέταρτη αγωνιστική που ολοκληρώθηκε την Κυριακή και Ολυμπιακός Όφη 0-1. Η πρώτη για τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού με ήττα, υπομονής είναι στην ομάδα και στους φιλάθλους. Το Σάββατο επίσης η Ηρακλής Ατρόμητος ισόπαλη με 1 βαθμό, η Καλαμάτα την πρώτη νίκη 3-1 απέναντι στο Βόλο και μάλιστα με ανατροπή. Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ, και εδώ σκόνταψε η ΑΕΚ δεύτερη φορά μέσα στον Αστέρα 1-1. Ο Αστέρας που συνεχίζει να έχει τα προβλήματα, η κόντρα με τη διοίκηση των οργανωμένων και άδειες κερκίδες στα εντός έδρας μάτς του. Και η Φυσιά Λιβαδιά, ισόπαλο το αποτέλεσμα, το πρώτο μάτς για την Κυριακή, ΠΑΟΚ Άρης 2-0, καθάρισε με 1 πέναλτι και 1 γκολ τον Άρη, ο οποίος φαίνεται να παραπατά και δεν μπήκε καλά στην καινούργια σεζόν. Σταθερή αξία φαίνεται να δείχνει ότι είναι ο Παναθηναϊκός που με το 3-0 απέναντι στον Πανετολικό κέρδισε 3 ακόμη πολύτιμους βαθμούς από την τέταρτη αγωνιστική. Για να δούμε τι συμβαίνει στην Super League, ποιες είναι οι βαθμολογίες έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Ο Παναθηναϊκός με το αίτητο είναι στους 12, ο ΠΑΟΚ στους 9 μαζί με τον Όφη και τον Πανετολικό, ενώ η ΑΕΚ είναι στους 8, λίγο πιο κάτω ο Ολυμπιακός στους 7, Άρης στους 6, 5 ο Ηρακλής, 4 η Καλαμάτα, ο Ατρόμητος 2 όπως ο Βόλος και η Κηφισιά, και από 1 βαθμό Αστέρας Τρίπολη και η Λιβαδιά. Είναι ακόμα η αρχή, αλλά τα σημάδια τα δείχνουν οι ομάδες και εμείς ό,τι καταλάβαμε, καταλάβαμε. Δεν θα σας πω, είναι ακόμα νωρίς τι γίνεται για την επόμενη αγωνιστική. Θα ακούσουμε Σακίρα Μπούρνα Μπόι, τον ύμνο του Μουντιάλ 2026 και αμέσως μετά Power Play.

0: Και τώρα το Power Experience στο Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Tame Impala, Dracula.

0: Ήταν το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3.
1: Μια πολύ όμορφη νέα συνεργασία της BB Rexha με το Sad Girls και τον David Guetta. Ακόμη περισσότερες επιτυχίες με Ζανάτο τώρα, για να πηγαίνουμε για τις 7.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 7.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.
2: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
3: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
2: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουμε αγνή φυτική τροφή.
3: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
2: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
3: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
2: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
3: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
6: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
7: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
8: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66-566.
9: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
10: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
11: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
10: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
11: Καζανόβα, απογευματινά σπρίτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
12: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος. Επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
13: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8.
14: Paradise 90,3.
0: Paradise 90,3.

Και φάτος ο Benson Boone άνοιξε την αυλαία αμέσως μετά τις 7. Beautiful things, please stay. Αυτό λέμε και εμείς, να μείνετε στην παρέα για να ροκάρουμε ακόμα περισσότερο. Ακούστε. Πριν τη διάλυσή τους, η Maneskin, ίσως το κύκνιο άσμα του σχήματος, Baby Set. Στα 10 λεπτά και μετά τις 7, απόγευμα 3η 15 του Σεπτέμβριου, ο Στέφανος πάντα στον Παραδείγμα.

Αφού πιάσαμε τέτοιους ήχους, δεν θα είναι άσχημα να ολοκληρώσουμε την τριάδα με Imagine Dragons. Believer έρχεται στην παρέα του νούμερο 1, Paradise, και αμέσως μετά Hozier Too Sweet. Καλό απόγευμα σε λιγάκι σινεμά.

0: Bar Beze. 34 χρόνια Beze. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Beze αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Και αν πεινάσεις, νέο brunch μενού με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Beze δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Beze, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.

0: Paradise
1: 90,3. Και αφούσαμε την ηλιόλουστη αυτή επιτυχία Let the Sunshine In να μας ακολουθήσει, μαθήματα αγγλικών συνέχεια, Γκέιλ αυτή τη φορά, αλφαβήτα.

Άλλη μια περίπτωση που η Αμερικανίδα γνωρίζει μεγαλύτερη επιτυχία στην Αγγλία. Κάτι που έχουμε δει να συμβαίνει και αντίστροφα. Σε κάθε περίπτωση η μουσική είναι παγκόσμια και η Γκέιλ αναγνωρίστηκε σαν μια πετυχημένη pop star παγκόσμια. Με τον Σον Πολ και την Κέσια Κόλ, Give It To Me, θα φτάσουμε στις 7.30 ακούγοντας πάντα Paradise Radio 90.3. Σας υποσχέθηκα σινεμά, θα το κάνω σε

0: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
5: Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης ξεκινά δυναμικά και ανακοινώνει τα τμήματα για τη διδακτική χρονιά 2026-2027 και σας προτείνει να τα παρακολουθήσετε. Παραδοσιακών χωρών για παιδιά, εφήβους, φοιτητές και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία. Θα λειτουργήσουν και τμήματα ενηλίκων τις πρωινές ώρες. Παραδοσιακού πολυφωνικού τραγουδιού ενηλίκων, κοπτικής ραπτικής, κρουστών, παιδιών και ενηλίκων, φιλαναγνωσίας με ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία και ποίηση δωρεάν. Καποέιρα, περιφερειακό τμήμα παραδοσιακών χωρών γεννησέας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία, σε συνεργασία με το Δήμο Αυδείρων και το Σύλλογο Γυναικών Γεννησέας Ξάνθης. Εγγραφές καθημερινά, από 1 Σεπτεμβρίου, από τις 6 έως τις 8.30 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Έναρξη τμήματων χορού 15 Σεπτεμβρίου, πολυφωνικού 2 Οκτωβρίου, των άλλων τμήματων 1 Οκτωβρίου. Μειωμένες μηνιαίες συνδρομές για μαθητές, φοιτητές, ανέργους, πολυτέκνους και περισσότερα του ενός ατόμου από την ίδια οικογένεια. Πληροφορίες στο Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης στο τηλέφωνο 25410-28188 και για το Περιφερειακό Τμήμα Γεννησέας στην κυρία Δέσποινα Τσανακτσόγλου Παπανδρέου στο τηλέφωνο 698-236-3387.
6: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maseo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας Paradise 90,3.
8: Paradise είναι ο Στέφανος Στεφανόπουλος. Κάθε απόγευμα 6 με 8. Paradise 90,3.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Ζήστε τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές εμπειρίες με τον Paradise 90,3. Paradise 90,3. Άκουσε, δες, κέρδισε.
2: Εδώ είναι ο Paradise 90,3, εδώ είναι και το Ντέον Ξάνθη, 21 χρόνια μαζί, μια διαδρομή γεμάτη από επιτυχίες και συνεργασίες. Τρεις ώρες διορία, η μία ταινία που ξεκίνησε και συνεχίζει να προβάλλεται, γεμάτη δράση, γεμάτη suspense αλλά και πολλά κωμικά στοιχεία. Οι δύο λαμπεροί πρωταγωνιστές, ο Άλαν Ρίτσαρντσον και ο Όουεν Βίλσον, μας χαρίζουν μοναδικές στιγμές. Ένας διανομέας πολύτιμων αποστολών έχει στη διάθεσή του μόλις 3 ώρες να μεταφέρει ένα όργανο που θα σώσει τη ζωή ενός 7χρονου κοριτσιού, το οποίο χρειάζεται αυτό το μόσχευμα για να γίνει άμεσα η μεταμόσχευση. Δεν είναι αυτό μια απλή αποστολή, μετατρέπεται σε θανάσιμη καταδίωξη την οποία μπορείτε να απολαύσετε στο 3 ώρες διορία στο Ντεόν Ξάνθη. Μια εκπληκτική ελληνική ταινία με την υπογραφή του Τάσου Γερακίνη. Ο Κόκορας αυτό το καλοκαίρι είναι πιο καθοριστικό για τη ζωή του Αργύρη. Λίγα λόγια για την ταινία. Ενώ σιρωρού στο Δήμο Αθηναίων, η είδηση ότι ο γιος του κληρώθηκε να φοιτήσει σε ένα από τα καλύτερα ιδιωτικά σχολεία της χώρας έρχεται να ταράξει την έτσι και αλλιώς δύσκολη σχέση με τη σύζυγό του Πόπη. Μια άμεσα ανθρώπινη και αποτυπωμένη στην ελληνική κοινωνία περίπτωση στον Κόκορα που προβάλλεται στον Ντεόν Ξάνθη. Η ακριβότερη κορεάτικη παραγωγή που έκανε τους πάντες στις Κάνες να τα χάσουν λέγεται Hope και ένα ξέφρενο διασκεδαστικό master movie που μετατρέπεται σε λισαλέο κυνηγητό επιβίωσης και αυτό πολύ ενδιαφέρον, με στοιχεία τρόμου, δραματικά αλλά και suspense, επιστημονικής φαντασίας, όλα τα έχει το Hope. Πτώση 2 συνεχίζεται το thriller και όλα αυτά στο Ντεόν Ξάνθη, δίνοντάς σας τώρα ο Paradise την ευκαιρία να κερδίσετε μια διπλή πρόσκληση. Μια καλησπέρα στο στούντιό μας, 254-10-78-671 είναι αρκετή. Να σας περιμένω στα επόμενα 1-2 λεπτά, 254-10-78-671. Η πρόσκληση είναι διπλή και ισχύει για 10 μέρες από σήμερα, σε όποια ταινία εσείς επιλέξετε. Χιουτζέλα αμέσως τώρα με Αράς και Αϊντόριου, η μεγάλη του επιτυχία πριν από την απογείωση αυτού του καλοκαιριού, αρκετά μεγάλη ώστε να γίνει διάσημο σε όλο τον κόσμο.

Οι επιτυχίες του Paradise στο ραδιόφωνο σας και αυτό το απόγευμα της 3ης 15 του Σεπτέμβρη. Μετά το Χιουτζέλ, Αβίτσι, ο αδικοχαμένος και αλλά πολύ αγαπημένος με το The Nights. Για να μας στάσει πολύ κοντά στις 8. Καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια, ένα τεράστιο ευχαριστώ για την παρέα σας και συνεχίζουμε με το Good Morning Xanthi αύριο στις 10 ραντεβού εδώ. Μην ξεχνάτε, Βαγγέλης Χαρισόπουλος από τις 6 το πρωί στέλνει τις καλημέρες του σε ζωντανή σύνδεση με τον Galaxy 92. Η φωνή του Shopping Star, ο πολύ επιτυχημένος stand-up comedian, είναι μαζί μας και θα συνεχίσει να είναι. The Nights με τον Avicii. Καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια.

0: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
3: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
6: Έχουμε τη λύση.
5: Go Sport. Go Figley Sports.
6: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
5: Figley Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
6: Figley Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων με τις καλύτερες τιμές στα box.
5: Go Sports. Go Figley Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20, Ξάνθη. Και στο 25-41-40-19-86.
7: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
8: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
7: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
8: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
7: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
8: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
7: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
1: Κάποιες γεύσεις δεν χρειάζονται συστάσεις. Χρειάζονται μεράκι, καλά υλικά και έναν ξυλόφουρνο για να ζήσετε μια μοναδική γευστική εμπειρία.
0: Ταβέρνα Φέδρα. Παραδοσιακά μαγειρευτά πιάτα ψημένα σε ξυλόφουρνο που μοσχοβολούν αρώματα και γεύσεις που ξυπνούν αναμνήσεις.
1: Σε έναν φιλόξενο και ανακαινισμένο χώρο με παλιές εικόνες της Ξάνθης δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ζεστή και νοσταλγική.
0: Η μεγάλη αυλή της Φέδρας γίνεται το ιδανικό σημείο για δροσερές στιγμές με την παρέα, ενώ τα παιδιά διασκεδάζουν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Στο όμορφο διατηρητέο, στο τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, έναντι του σιδηροδρομικού σταθμού της Ξάνθης.
0: Ιδανικό για κάθε σας εκδήλωση. Τηλέφωνο πληροφοριών και κρατήσεων 254-10-72-769.
1: Ταβέρνα Φέδρα. Άρωμα μιας άλλης εποχής, σήμερα.
8: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
9: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
10: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
9: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.

0: say you should take it off.
1: Fresh and Healthy στον Paradise 90,3.
2: Ο ταπεινός μαϊντανός δίνει ένα άρωμα σωματικής και πνευματικής ευεξίας στα πιάτα μας. Όχι, δεν υπερβάλλουμε καθόλου. Αυτό ακριβώς καταφέρνει ο μαϊντανός χάρη στο συνδυασμό φιλικού οξέως, βιταμίνης κάπα, σιδήρου και βιταμίνης σε που έχει στη σύνθεσή του. Τώρα θα κοιτάς το μαϊντανό με άλλο μάτι.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο νέο My Market της Ξάνθης, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ντόλ, μπανάνες, 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα αλαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
3: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Άνια Νταμπρόφσκα, Across 110th Street.

0: Paradise Classic. Ο Paradise θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε στους 93.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
5: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
4: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
2: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541072666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
3: Η λάμψη του προσώπου σου, η υγεία του δέρματός σου και η περιποίηση της επιδερμίδας σου είναι αρκετές για να τονώσουν την αυτοπεποίθησή σου. Και το Ινστιτούτο Αισθητικής Ευεξία αρκετό για να σε κάνει να βιώσεις το απόλυτο ευζήν. Laser Studio Ευεξία. Αισθητική προσώπου και σώματος, επαγγελματικό μακιγιάζ και χαλαρωτικό μασάζ. Και για πρώτη φορά στην Ξάνθη, το καινοτόμο μηχάνημα laser τελευταίας τεχνολογίας 4Wave για μόνιμα, γρήγορα και ανώδυνα αποτελέσματα. Laser Studio Ευεξία. Με 38 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη των αισθητικών αναγκών γυναικών και ανδρών. Ξάνθη, Τσιμισκή 31. Τηλέφωνο 25410-77753. Καβάλα, Κωστή Παλαμά 8, δεύτερος όροφος.
4: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΖΕΦΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του Συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
5: Paradise 90,3.

0: Στο φροντιστήριο Κατεύθυνση, με επίκεντρο τον κάθε μαθητή μας ξεχωριστά, εφαρμόζουμε ένα πρότυπο και καινοτόμο σύστημα εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στελεχωμένο από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, με αξιόλογες εκπαιδευτικές διαπιστεύσεις και πολύχρονη προϋπηρεσία. Στην Κατεύθυνση, έχουμε συνεχή παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών μας και προσομοίωση εξετάσεων σε καθορισμένο χρόνο. Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Σας κατευθύνουμε στη γνώση και την επιτυχία. Σμύρνης 3, Εμπορικό Κέντρο Πανίδη, πρώτος όροφος. Τηλέφωνο 254-10-64-511. Βρείτε μας και στο Facebook Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Κατεύθυνση. Κατεύθυνση. Θα δεις αποτέλεσμα.
1: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
2: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
1: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
2: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
2: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
3: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
2: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Στις ξένες γλώσσες, expert.
0: Στους υπολογιστές, master.
4: Στην εκπαίδευση και experts
0: και masters.
4: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
0: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
4: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
0: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
4: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ Ωμίκρον Ε, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
7: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
8: Eco Green Energy.
7: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
8: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
8: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
8: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
7: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.

0: Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Tame Impala, Dracula.

0: Το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα Γιαούλους στην Ξάνθη, Παναγίτης Αλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγίτης Αλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Θέλετε να κάνετε δώρο στον εαυτό σας.
1: Θέλετε να είστε χαρούμενοι νοικοκυρά.
0: Αλλά και περιποιημένος κύριος.
1: Επιλέξτε καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Περιποίηση που αισθάνεστε εσείς, αλλά και το σπίτι σας.
0: Χαλαρώστε και απολαύστε το καθημερινό σας πρόγραμμα άνετα.
2: Για τα υπόλοιπα είμαστε εμείς εδώ.
1: Για ό,τι ντύνεστε,
0: σκεπάζεστε,
2: αλλά και πατάτε.
0: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο.
2: Το τέλειο.
0: Χρόνια τώρα μαζί σας, αξιόπιστα, με έξτρα υπηρεσίες και χαμηλές τιμές.
1: Καθαριστήρια Ξάνθης το τέλειο. Τηλέφωνο 67591.
2: Τέλεια επιλογή.
0: Αχαλή νοτή καθαριότητα.
3: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
4: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη διάθεση.
3: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
4: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
5: Αν το κόστος εκτυπώσεων σας προβληματίζει, υπάρχει λύση. Κομνηνός. 30 χρόνια εμπειρίας στα φωτοαντιγραφικά. Μάθετε για την ενοικίαση φωτοτυπικών και εκτυπωτών και κερδίστε πολλαπλά, χωρίς άγχος, με επώνυμα και ανακατασκευασμένα εμφανίματα, με εγγύηση και συμβόλαια συντήρησης, με 24-ωρη τεχνική υποστήριξη, 7 ημέρες την εβδομάδα. Κομνηνός. Σε εμάς θα βρείτε υπολογιστές, περιφερειακά, εκτυπωτές και αναλώσιμα με τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις μηχανοργάνωσης, όπως επίσης μηχανές γραφείου, ταμιακά ζυγιστικά και συναγερμούς κάμερες. Κομνηνός, στην 4η Οκτωβρίου 10, 8 με 4 καθημερινά, στο ecomnino.gr και στο 254-10-2900. Κομνηνός. Εκτυπώνει, αντιγράφει και υποστηρίζει τη δουλειά σας.
6: Paradise 90,3.

0: Fresh Hits στον Paradise 90,3. Παρέα με το καφέ Bar Bezé. 34 χρόνια Bezé. 34 χρόνια γεύσης, αρώματα και χαμόγελα που σου φτιάχνουν τη μέρα. Το καφέ Bezé αλλάζει, εξελίσσεται και φέτος σε περιμένει πλήρως ανανεωμένο. Και ο καφές, πάντα ο αγαπημένος σου.
1: Από τον πρώτο πρωινό καφέ μέχρι το βραδινό κρασί ή κοκτέιλ που σε κρατά στις απολαύσεις. Κι αν πεινάσεις, νέο brunch menu με τις πιο cool επιλογές. Juicy πιάτα και γεύσεις που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και επειδή το Bezé δεν είναι απλά ένα καφέ, σου χαρίζει μοναδικές στιγμές με guest DJs, thematic parties και vibes που δεν βρίσκεις αλλού.
0: Καφέ Bezé, 34 χρόνια. Στιγμές διασκέδασης.
2: Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 10.
1: Κάθε ώρα το delivery στην Ξάνθη είναι Delix. Delix, η τοπική δύναμη στη διανομή. Delix, έχεις κατάστημα, έχεις delivery. Πάνω από 60 επιχειρήσεις της πόλης μας εμπιστεύονται καθημερινά. Γρήγορα και αξιόπιστα στηρίζουμε την τοπική αγορά 24 ώρες, 365 ημέρες. Επικοινωνήστε στο info@delix.gr. Delix, το delivery στην Ξάνθη.

0: Κανείς δεν μπορεί να σου χαρίσει την επιτυχία. Κάποιοι όμως μπορούν να σου δείξουν τον τρόπο για να την κατακτήσεις.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Αυστηρά ολιγομελή τμήματα γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ.
0: Με έμπειρους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους, υπευθυνότητα και κύρος.
1: Με μόνο στόχο τα δικά σου όνειρα.
0: Φροντίζουμε να χαράξεις το δρόμο για την επιτυχία.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Ηρώων 103 Ξάνθη. Τηλέφωνο 25 410 77 110.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ηρακλής Ζωγράφος. Γιατί άλλο πηγαίνω φροντιστήριο και άλλο μαθαίνω στο φροντιστήριο.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
5: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
6: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
5: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
7: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
5: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
7: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
8: Paradise 90,3 29.

κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android

Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Το Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης ξεκινά δυναμικά και ανακοινώνει τα τμήματα για τη διδακτική χρονιά 2026-2027 και σας προτείνει να τα παρακολουθήσετε. Παραδοσιακών χωρών για παιδιά, εφήβους, φοιτητές και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία. Θα λειτουργήσουν και τμήματα ενηλίκων τις πρωινές ώρες. Παραδοσιακού πολυφωνικού τραγουδιού ενηλίκων, κοπτικής ραπτικής, κρουστών, παιδιών και ενηλίκων, φιλαναγνωσίας με ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία και ποίηση δωρεάν. Καποέιρα, περιφερειακό τμήμα παραδοσιακών χωρών γεννησέας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες, αρχαρίων και προχωρημένων 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαία, σε συνεργασία με το Δήμο Αυδείρων και το Σύλλογο Γυναικών Γεννησέας Ξάνθης. Εγγραφές καθημερινά, από 1 Σεπτεμβρίου, από τις 6 έως τις 8.30 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Έναρξη τμήματων χορού 15 Σεπτεμβρίου, πολυφωνικού 2 Οκτωβρίου, των άλλων τμήματων 1 Οκτωβρίου. Μειωμένες μηνιαίες συνδρομές για μαθητές, φοιτητές, ανέργους, πολυτέκνους και περισσότερα του ενός ατόμου από την ίδια οικογένεια. Πληροφορίες στο Λύκειον των Ελληνίδων Ξάνθης στο τηλέφωνο 25410-28188 και για το Περιφερειακό Τμήμα Γεννησέας στην κυρία Δέσποινα Τσανακτσόγλου Παπανδρέου στο τηλέφωνο 698-236-3387.
1: Ακόμη ψάχνεις προσφορές?
2: Έχουμε τη λύση!
1: Go Sports! Go Figgly Sports!
2: Το brand outlet με επώνυμα αθλητικά και ποδοσφαιρικά παπούτσια, φόρμες, κολάν, μαγιό και ό,τι άλλο φανταστείτε.
1: Figgly Sports. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία αθλητικών ενδυμάτων και αξεσουάρ για μικρούς και μεγάλους, αθλητικό εξοπλισμό για τα σχολεία, σε συμφέρουσες τιμές που δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε τις στολές των αγαπημένων σας ομάδων.
2: Figgly Sports και για διαφημιστικά ρούχα με τύπωμα ή κέντημα, για αθλητικά σωματεία, συλλόγους, ακαδημίες όλων των αθλημάτων, με τις καλύτερες τιμές στα box.
1: Go Sports, Go Figgly Sports. Στην 4η Οκτωβρίου 20 Ξάνθη και στο 2541-4019-86.
3: Paradise 90,3. 29 χρόνια μαζί. Paradise 90,3.

0: όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος.
2: Ακούω μόνο Paradise.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Ο επιτυχημένος DJ και παραγωγός Robin Schulz με το Sugar Radio Show είναι κάθε Σάββατο βράδυ αποκλειστικά στο νούμερο 1 Paradise Radio 90,3 και στο www.paradise.gr.

0: Let's Dance.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος, επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
2: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Paradise 90,3.
4: Paradise 90,3.

0: τώρα το Power Experience στο Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Tame Impala, Dracula.

0: Το Power Play στον Paradise 90,3. Μια προσφορά από το κατάστημα Έπιπλα για όλους στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και στο epiplagiaoulous.gr.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το Έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaoulous.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Paradise 90,3.

0: Ακούω μόνο Paradise.
1: Έχει σούπερ διαγωνισμούς.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο τον Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 12:30.
1: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
2: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.

Paradise 90,3. Η ώρα είναι 1:30. Paradise 90,3.

0: Paradise 90,3. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Paradise App. Για iOS και Android, Paradise 903. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Paradise 903 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασέ την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Paradise, το νέο ραδιόφωνο, είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Όλη μέρα έχω παρέα μόνο το Paradise.
1: Ο Paradise είναι ο καλύτερος. Ακούω μόνο Paradise.